φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: κολλάνε. Παίξε μπάλα.
1: Βέγκας,
2: Στέλιο.
1: Καλά ρε, έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
2: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
1: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και θα γίνει σε γέλιο.

0: 2000 FM.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: 2000 FM.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Στο σπίτι με μόνη.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, μα δεν είναι ωραίο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Καλωσορίσατε ευηβαλίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα είμαστε στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και έχουμε χιλιάδες πολίτες που ταξιδεύουν με αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, με όλα τα μέσα κτλ. Και δυστυχώς δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις είτε των καθυστερήσεων, είτε των ακυρώσεων, πτήσεων ή και της απώλειας αποσκευών. Αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι πράγματι οι επιβάτες προστατεύονται από την ευρωπαϊκή και από την ελληνική νομοθεσία και έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα. Για παράδειγμα, την περίπτωση των αεροπορικών πτήσεων. Ας ξεκινήσουμε. Να πούμε ότι εάν μια αεροπορική πτήση ακυρωθεί, καθυστερήσει πολύ, δηλαδή μπορεί κάποιος να προσέλθει, αυτό είναι πραγματικό γεγονός και συνέβη πρόσφατα, εγκαίρως στο αεροδρόμιο, να πάει να κάνει το λεγόμενο check-in, γιατί το σύστημα μέσω email δεν του επέτρεπε, έλεγε θα πρέπει να πάτε στο αεροδρόμιο, και εκεί ξαφνικά λέει ότι να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε, δεν είναι σίγουρο ότι μπορείτε να πετάξετε.
2: Δεν έχετε θέση.
1: Γιατί προπολούνται το 10% των θέσεων πάνω από αυτές που πραγματικά υπάρχουν, καθώς οι εταιρείες ποντάρουν, να το πω έτσι απλώς, ότι δεν θα κάνουν check-in το 100% αυτών που έχουν αγοράσει το εισιτήριο. Και κινδυνεύεις εσύ να είσαι με μια βαλίτσα στους διαδρόμους του αεροδρομίου και να μην ξέρεις αν θα πετάξεις σήμερα, αύριο, αν θα προλάβεις τα ραντεβού που έχεις κανονίσει. Και όχι μόνο και για διακοπές, ακόμα και για κάποιες επαγγελματικές αντίστοιχες, βεβαίως. Αλλά και για τις διακοπές δεν είναι απλό. Γιατί μπορεί να έχεις κανονίσει μετάβαση σε νησί, από το οποίο υπάρχει άγονη γραμμή, πρέπει μετά να πάρεις άλλο πλοίο κτλ. Υπάρχει δυνατότητα πρώτον να διεκδικήσεις κάποια αποζημίωση, η οποία πρακτικώς έχουμε πει ότι μπορεί να φτάνει έως και τα 600 ευρώ, ενώ η αεροπορική εταιρεία οφείλει πράγματι να παρέχει φροντίδα όπως γεύματα, διαμονή εφόσον απαιτείται και υπάρχει διανυκτέρευση κτλ. Τώρα, για τις αποσκευές, εάν οι αποσκευές χαθούν, καθυστερήσουν ή υποστούν ζημία, είναι επίσης πολύ σημαντικό να έχουμε κρατήσει το έγγραφο που μας δίνουν από το check-in όταν παραλαμβάνουν την αποσκευή, να δηλωθεί αυτό αμέσως στο αεροδρόμιο και να κρατήσει επιβάτες όλες τις σχετικές αποδείξεις. Ειδικότερα το καλοκαίρι αυτό παρατηρείται πάρα πολύ συχνά, να φτάνουν οι επιβάτες στους προορισμούς τους και να περιμένουν για τη βαλίτσα μία και δύο ημέρες. Μεγάλη ταλαιπωρία.
2: Βέβαια. Να μην έχεις τώρα μια αλλαξία ρούχα, ας πούμε. Απίστευτο.
1: Έτσι ακριβώς. Ειδικά όταν υπάρχουν και μικρά παιδιά που ταξιδεύουν μαζί με γονείς και τα λοιπά, είναι ιδιαίτερα δύσκολο.
2: Σωστά.
1: Τώρα, για τα πλοία, αντίστοιχα στις ακτοπλοϊκές μεταφορές, όταν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση ματέωση δρομολογίου, οι επιβάτες έχουν δικαίωμα είτε να μεταφερθούν με άλλο δρομολόγιο, είτε να τους επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου. Κάτι το οποίο αποφεύγουν οι ακτοπλοϊκές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται και αποζημίωση. Αναφορικά δε με την επιστροφή του αντιτίμου, να σας πω ότι αυτό θα πρέπει επιτακτικώς να το ζητήσει ο επιβάτης και με την απειλή νομικών συνεπειών, ιδίως για παράδειγμα σε περίπτωση που είχε γίνει αυτό στη Ρόδο, υπήρχαν μεγάλες πυρκαγιές πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάστε.
2: Ναι, ναι.
1: Και υπήρχαν κάποιοι εντολείς μου οι οποίοι ήθελαν να απευθυνθούμε στην ακτοπλοϊκή εταιρεία για να μας επιστραφούν τα εισιτήρια, γιατί οι άνθρωποι είχαν μικρά παιδιά, δεν ήθελαν να πάνε σε ένα νησί με πυρκαγιά.
2: Λογικό, ναι.
1: Και η εταιρεία αρνούνταν. Τελικά πίστηκε η εταιρεία, μη σας τα πω λίγο, μετά από κάποιες επικοινωνίες, γιατί δεν μπορώ να σε εξαναγκάσω να μεταβεί σε έναν προορισμό ως προς τον οποίο μεταστρέφεται η γνώμη σου, όχι γιατί άλλαξες γνώμη για τον προορισμό των διακοπών.
2: Κάποιο έκτακτο
1: γεγονός. Αλλά γιατί ακριβώς υπάρχει ανωτέρα βία και δεν είναι μια μεταστροφή γνώμης που οφείλεται σε υπετιότητά σου σε κάθε περίπτωση.
2: Παραδείγματος χάρη, αν γίνει μια σεισμική δόνηση, κάτι τέλος πάντων που να είναι ένα έκτακτο γεγονός που μπορεί να σε θέσει σε κίνδυνο.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Για παράδειγμα, είχαμε ακούσει προχθές, ας πούμε, για το κουνούπι με την νόσο του Δυτικού Νείλου. Εάν, ας πούμε, είχε ακουστεί έντονο ότι σε ένα νησί είναι εκτεταμένα τα κρούσματα, δεν είναι παράλογο κάποιος να πει θέλω να μου επιστραφεί.
2: Και ο νόμος τον καλύπτει, έτσι. Τον καλύπτει ο νόμος, έτσι. Τον καλύπτει,
1: κανονικά, ναι. Είναι, να σας πω τι συμβαίνει. Είναι πόσο στεναρή αντίδραση
2: θα προβάλλει
1: η κάθε εταιρεία ακριβώς τον εκάστοτε συναλλασσόμενο επιβάτη. Ναι, είτε είναι αυτοπλοϊκή, είτε αεροπορική.
2: Θα πρέπει και οι εταιρείες να καλή την πίστη να λειτουργούν όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Θα έπρεπε να υπάρχει αυτό τώρα. Δεν είναι και σωστό. Εντάξει, το πιο σημαντικό είναι στο θέμα των αεροπορικών, αυτό που είπατε για αυτό το 10%, το οποίο δεν το ξέρα ότι έχουν αυτό.
1: Ναι,
2: το,
1: ναι.
2: Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να το προβάλλουμε το αίτημά μας, γιατί φαντάσου να μην μπορείς να ταξιδέψεις ενώ έχεις βγάλει εισιτήριο και είσαι μια χαρά και λες τι καλά.
1: Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί όλοι ισχυρίζονται ότι τέτοιες περιπτώσεις όπως αυτό σας περιέγραψα περιλαμβάνονται στους όρους με τα ψηλά γράμματα. Όταν πάμε να εκδώσουμε ένα εισιτήριο και λέει συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις, κανένας δεν κάθεται να διαβάσει όλο εκείνο το κατεβατό προκειμένου να προχωρήσει στην αγορά του εισιτηρίου. Είναι όπως τις συμβάσεις της κινητής τηλεφωνίας αντίστοιχα.
2: Σωστά.
1: Που έχει κρυφές χρεώσεις, αναπροσαρμογές, ανανεώσεις μετά από σιωπηρή
2: το προσάρτημα, και αυτό που λέτε, εχθές το έλεγα, για το προσάρτημα που συνοδεύει το συμβόλαιό σου με τους επιπλέον όρους και τα λοιπά, το οποίο είναι 4-5 σελίδες με κάτι μικροσκοπικά γράμματα, που δεν χρειάζεται να έχεις προσβιοποίηση για να μπορείς να διαβάσεις, να μην μπορείς να διαβάσεις, αλλά να είσαι και αετόπουλο που λένε στην όραση, δεν διαβάζεις με τίποτα. Μιλάμε, εγώ πιστεύω ότι ακόμα και οι δικηγόροι θα δυσκολεύονται να το διαβάσουν όλο αυτό, που είναι εκπαιδευμένοι στο να εκμεινεύουν.
1: Σας το εγγυώ με αυτό, ειδικά όταν χτυπάει ένα τηλέφωνο 100 φορές, λες τώρα να προχωρήσω στη διαδικασία, να μην πέσει γραμμή του ίντερνετ, να προλάβω να το κλείσω κτλ. Είναι όπως και στις τραπεζικές συμβάσεις που τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα, έτσι.
2: Α, πρέπει να πω το εξής, έτσι που, αναφερόμαστε σε αυτό. Υπάρχει... πλέον ετοιμάζεται, έτσι, δεν ξέρω αν έχει ήδη ουσιαστικά τελειώσει αυτή η υπόθεση, σχετικά με τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες σου χρεώνουν εξτρά τη βαλίτσα καμπίνας. Φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενσωματώσει, αν δεν έχει, το έχει κάνει ήδη, θα το έχει κάνει αυτές τις μέρες δηλαδή, κανονισμό, ο οποίος θα λέει τι, ότι απαγορεύεται να πουληθεί εισιτήριο αν μέσα δεν περιλαμβάνει και την οχτάκυλη βαλίτσα της καμπίνας, τη λεγόμενη.
1: Πολύ σωστά. Και μάλιστα, εγώ θα συμβούλευα τους ακροατές μας, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα τεθεί σε ισχύ το εν λόγω πλαίσιο, αλλά όποτε τους εξαναγκάζουν είτε να δώσουν τη βαλίτσα είτε να αναμένουν για να πάρουν την πτήση της επόμενης μέρας, να επικαλούνται εν πρώτης το νόμο 2251, είναι ο κλασικός νόμος περί προστασία του καταναλωτή, είναι ο ευρύτερος, ο γενικότερος νόμος και είναι ουσιαστικά η δικαιική μήτρα από την οποία απορρέουν όλα τα δικαιώματα που υποχρεώνουν το συναλλασσόμενο, είτε είναι τράπεζα, είτε είναι ακτοπλοϊκή εταιρεία, να παρέχει την απαιτούμενη διαφάνεια. Διαφορετικά υπάρχει ουσιώδης παραβίαση των δικαιωμάτων, καθώς ο καταναλωτής εκ των πραγμάτων είναι το ευάλωτο μέρος. Μιλάμε για συμβάσεις take or leave it.
2: Πολύ, πολύ σωστά. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορεί να τύχουν, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορεί να πάθει μια βαρέα το πλοίο και να έχει μια καθυστέρηση κάποιας ώρας. 2 ώρες, ξέρω εγώ, 2-3 ώρες. Νομίζω ότι κάπου εκεί δικαιούται να τους δώσουν ένα σάντουιτς, να πιούν και λίγο νεράκι, να δώσουν και ένα νεράκι. Δηλαδή, τέτοια πράγματα συνήθως τα κάνουν οι εταιρείες. Αλλά αν δεν τα κάνουν, υπάρχει πάντα το λιμεναρχείο για να απευθυνθούμε και να ζητήσουμε να συμβούν όλα όσα προβλέπεται. Προβλέπεται από τον κανονισμό, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, υπάρχει μια κατευναστική πολιτική, ειδικά για τα πλοία. Να σας πω, εμένα προσωπικώς με αγχώνει η πολύ μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στο να μεταβούμε σε κάποιο καύσιμο το οποίο είναι υγιές και για την ατμόσφαιρα και για την υγεία μας. Θα έχετε την αίσθηση προφανώς ότι αν πάει κάποιος τώρα στο λιμάνι του Πειραιά και εισπνεύσει όντας σε αναμονή για να αναχωρήσει, είτε με δελφίνι για τον Αργοσαρονικό, είτε για κάποια πιο μακρινή απόσταση, δυστυχώς είναι πάρα πολύ επιβαρημένη η ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχήσει και να μας κινητοποιήσει για να κάνουμε κάποιες αμεσότερες ενέργειες για την Σωστά. Πάει στην μετάβαση επί της ουσίας, ας το πούμε έτσι. Mm. Το γνωρίζουμε ότι είναι ακριβό. Δεν μιλάμε για ένα πλήρη μετασχηματισμό των στόλων, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δρομολογηθεί όχι πολύ αργά.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο εμπορικός μας στόλος, ο ελληνικός εμπορικός στόλος από αρκετούς εφοπλιστές έχει δηλαδή πλέον αφηγούνται τέτοια πλοία που σέβονται το περιβάλλον, έχουν καλύτερες προδιαγραφές, έτσι να προωθηθεί αυτό και στην επιβατική ναυτιλία. Σωστά.
1: Ακριβώς.
2: Κυρία Βαφίδου, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Εύχομαι να τα πούμε πριν από τις διακοπές, γιατί από ό,τι βλέπω θα καθυστερήσετε κι εσείς, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε πάλι θέματα που θα προκύψουν νομικής φύσης. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
1: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
0: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
0: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
11: Παραπολύ

0: Είναι Κυριακή λοιπόν, είναι η μέρα χαλάρωσης, αλλά υπάρχουν και θέματα πάντα που δεν μας αφήνουν να χαλαρώσουμε. Και ενώ ακούμε Jefferson Airplane, Somebody to Love, εμείς σίγουρα αγαπάμε τους ανθρώπους που δίνουν λύσεις, που είναι πρακτικοί, που είναι σε αυτό που λέμε ενταγμένοι στην κρατική μηχανή και μπορούν να δίνουν λύσεις και να κατευθύνουν και τον κόσμο στο να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματά του, στο να ανακαλύπτει κιόλας, γιατί πολλές φορές πρέπει να ανακαλύψεις ζητήματα τα οποία σου δίνουν πλεονέκτημα. Και ο κύριος Παναγιώτης Κοκόρης, ο υποδιοικητής του ΕΦΚΑ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό που λέμε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, δίνει λύσεις, βοηθάει τους ασφαλισμένους να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό των δικαιωμάτων τους, δίνει λύσεις σε ζητήματα που βαλτώνουν και αποτελούν πάντα έτσι μια πάρα πολύ δυνατή προσθήκη σε αυτό που λέμε κρατική μηχανή, με την απόλυτη γνώση που έχει, ειδικά στο ασφαλιστικό και οικονομικό, φορολογικό τομέα, είναι αυτό που λέμε πιάνεται. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαντουρίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Εντάξει τώρα να σας πω κάτι.
1: Είμαι καλά, αλλά χαίρομαι να συνομιλώ με δημοσιογράφους του δικού σου επίπεδου, γιατί εμβαθύνουν στο κάθε θέμα.
0: Ευχαριστώ,
1: και φωτίζουν όλες τις πτυχές των προβληματισμών, των επιφυλάξεων, των εμποδίων, των οποίων αντιλαμβάνονται οι πολίτες, και έρχεσαι μέσα από τις δικές σου εκπομπές να φωτίσεις όλα αυτά τα θολά τοπία ή τα διευκρίνιστα, αν τα χαρακτηρίσουμε έτσι.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και εμείς τώρα οι δημοσιογράφοι, όταν βρίσκουμε κλειστές πόρτες, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Αλλά όταν βλέπεις, ας πούμε, ανθρώπους στην διοίκηση, την κρατική διοίκηση, έτσι, στην πυραμίδα, και μάλιστα μιλώ, ας πούμε, που είναι και ψηλά αισθάμενοι, όπως είστε εσείς, και πάντα έχετε μια. Έτσι, και Βίκο Αότα, και από την άλλη πλευρά έχετε και μεγάλη θέληση να βοηθήσετε το κοινό. Να μην το πούμε τώρα αυτό. Να το πούμε, δεν γίνεται. Γιατί δεν το κάνουν όλοι. Γιατί πρέπει να το επισημάνουμε.
1: Κύριε Σαντορινέ, ειλικρινά, έχω μάθει από μικρό παιδί να κινούμε πάντα σε μια κατεύθυνση υπευθυνότητας, και έχω πλήρη συνειδητότητα της ενσυναίσθησης του άλλου που αγωνιά, που άγχεται, που προβληματίζεται, και μέσα βέβαια στο χρόνο ο οποίος μας δίδεται, επιχειρώ κάθε φορά να τον διευκολύνω και να σταθώ δίπλα του.
0: Φαντάζομαι στο γραφείο σας έρχονται άνθρωποι συνεχώς και έτσι προσπαθώ να τους βοηθήσετε σε πράγματα που έχουν βαλτώσει, σε πράγματα που δεν έχουν φανταστεί ότι μπορείτε, ας πούμε, να δώσετε λύση. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να προσεγγίσεις, έτσι, να φτάσεις στο γραφείο ενός υψηλά ειστάμενου, αλλά το δικό σας γραφείο είναι ανοιχτό, δηλαδή αυτό μου λένε όλοι.
1: Θα σας πω το εξής, ότι επειδή ξέρετε ότι εμείς δεν νομοθετούμε, και γενικός γραμματέας που ήμουνα, προτάσεις έκανα, ο υπουργός νομοθετούσε.
0: Σωστά.
1: Όμως σε οποιοδήποτε πρόβλημα μου έλεγαν, μα δεν είναι σωστό. Εκείνο που μπορώ να κάνω, έλεγα, να προβάλλω το θέμα, να οριμάσει, να το μεταφέρω παραπάνω και να δοθεί ανάλογη λύση. Μπορώ όμως μέσα από την πορεία, τη διαδρομή μου, τις γνώσεις, την εμπειρία, να τον κατευθύνω πώς θα κινηθεί ώστε να οδηγηθεί στη λύση του προβλήματός του. Γιατί ξέρετε, η γραφειοκρατία, παρότι είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης, είναι αυτή που ταλανίζει πολύ περισσότερο τον πολίτη, και ο πολίτης δεν έχει την ανάλογη πληροφόρηση για το οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί, και έτσι κολλάει, όπως συνήθως λέγεται, στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Αυτό λοιπόν είναι και θέμα, αν θέλετε, πληροφόρησης, ενημέρωσης,
0: σωστά,
1: κάτι το οποίο πάντα έχουμε τη διάθεση, με βάση τα όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, να το μεταφέρουμε στους πολίτες.
0: Τώρα το πιο θα έλεγα επίκαιρο θέμα είναι το θέμα των ρυθμίσεων, της ρύθμισης αυτής που άνοιξε χθες και η πλατφόρμα σχετική, που αφορά στις 72 δόσεις, δηλαδή σε ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες μπορούν με το πλαίσιο που, το νομοθετικό που υπάρχει και τη ρύθμιση που υπάρχει, να γίνουν σε 72 δόσεις οι οφειλές μας και προς τον ΕΦΚΑ, έτσι, και οι δόσεις αυτές να είναι μέχρι 31 του 2023, έτσι, αυτές.
1: Βέβαια, μέχρι 30, όχι, είναι Μέχρι το τέλος υποβάλλονται λοιπόν ηλεκτρονικά, ναι, μέχρι το τέλος του 2026. Οι αιτήσεις, έτσι.
0: Οι αιτήσεις. Οι αιτήσεις.
1: Από την άλλη πλευρά, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκάτου του 2023. Ή θα πρέπει αυτές οι οφειλές να έχουν ρυθμιστεί. Και οι νεότερες οφειλές θα μπορούν να υπαχθούν σε εξόφληση ή να έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση. Άρα λοιπόν, μεταξύ αυτών τα νεότερα χρέη θα πρέπει να υπαχθούν, να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση, και οι οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκάτου 2023, που θεωρούνται ληξιπρόθεσμες, αυτές λοιπόν δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης σε 72 μηνιαίες δόσεις.
0: Εντάξει, είναι μια ανάσα, μια σημαντική ανάσα. Αν και πρέπει να σας πω, θα το έχετε ακούσει κι εσείς προφανώς, θα σας έχουν προσεγγίσει άνθρωποι της αγοράς και επιχειρηματίες, και όχι μόνο βέβαια.
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση, και κάθε φορά λες κάποια στιγμή?
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Μετά θα πάνε όλα.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Η κειμενική αδυναμία, και από την άλλη να ενισχύσει την εισπραξιμότητα του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Όμως, αν θέλετε, θα ήθελα εδώ να κάνω μια παρατήρηση με επιφύλαξη, όχι για λόγους αντιπαράθεσης ή θα αναφερθώ σε μία δόση στην μεγάλη πίεση τότε που είχαμε την περίοδο των μνημονίων, γι' αυτό θα αναφερθώ εκεί. Ήμουνα γενικός γραμματέας. Πρότασή μου τότε, κάτι το οποίο το συμφώνησε ο υπουργός και ήταν πάρα πολύ θετική, και συγχρόνως ακολούθησε μετά και το Υπουργείο Οικονομικών, κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια από το 2013 ήταν λίγο δύσκολο, έρχονταν πρώτα το Οικονομικό και μετά το Υπουργείο Εργασίας σε ό,τι αφορά θέματα ρυθμίσεων. Είχαμε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος ήταν ο αριθμός των δόσεων, και το δεύτερο σκέλος ήταν, κύριε Σαντορινέ, ο περιορισμός των προστήμων, των προσαυξήσεων και της κάθε μορφής επιβαρύνσεων. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, 72 δόσεις.
0: Ναι.
1: 72 δόσεις, πληρώνεις όλα τα πρόστιμα, τις προσαυξήσεις και όλες τις επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις κλπ.
0: Ναι.
1: Μειώνω τον αριθμό των δόσεων, περιορίζω και τον αριθμό, το ποσοστό του προστήμου. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη κάνω μια διαβάθμιση και δώσω 60, θα πω, κύριε, δεν είναι 72 π.χ., 60 δόσεις, δεν θα πάω στο 100% τα πρόστιμα, θα τα πάω στο 80. Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που πιθανόν να μας απασχολήσει στο μέλλον, γιατί κρίνω ότι πιθανόν να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, όπως αποδείχθηκαν οι ρυθμίσεις της τότε χρονικής περίοδου, που υπήρχε και μεγάλη στενότητα, αν θέλετε, οικονομική, σε εκείνη
0: είναι
1: την
0: και,
1: περίοδο,
0: και απόλυτα λογικό,
1: υπάρχει,
0: έτσι,
1: και σήμερα
0: το,
1: υπάρχει.
0: Όπως το περιγράφεται, κύριε Κοκόρη, είναι και απόλυτα λογικό. Δηλαδή, όσο ψηλότερο είναι το διάστημα, μεγαλύτερο το διάστημα αποπληρωμής, να υπάρχει και αυτό που λέμε. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, αυτός ο οποίος είναι συνεπής οικονομικά, σου πει, ρε φίλε, για κάτσε. Εγώ πληρώνω στον γύρο μου Ναι, πληρώνω για να μην πληρώνω κι εγώ έτσι. Ενώ με αυτόν τον τρόπο αποκαθίστεται το
1: αίσθημα του κινητρίου. Ένα κίνητρο, και λέει, κύριε, αν μαζέψω κάποια χρήματα θα γλιτώσω και τις προσαρτήσεις, τα πρόστιμα και τις επιβάρυνσεις.
0: Σωστά.
1: Αν μου περιοριστούν αντί να δώσω 10, δώσω πρόστιμο 8, ας πάω να το εξοφλήσω.
0: Από την άλλη βέβαια και ο άλλος ο οποίος έχει δυνατότητα, που δεν έχει τη δυνατότητα καθόλου και του το κάνει σε περισσότερες δόσεις, σου λέει εντάξει με βοηθάει, πληρώνω με το παραπάνω, αλλά κάποια στιγμή θα του μπορέσω, ρε παιδί μου, θα πάρω και μια ασφαλιστική ενημερότητα, πάρω και μια φορολογική ενημερότητα, δεν θα είμαι όμοιρος. Δηλαδή είναι win-win είναι η κατάσταση αν το δούμε έτσι όπως πρέπει.
1: Συμφωνούμε, και από την άλλη πλευρά και η ρύθμιση έχει επιτόκιο 5,84%, ενώ τα μη ρυθμισμένα έχουν επιτόκιο 8,4 νομίζω.
0: Σωστά,
1: 8,5.
0: Σωστά, κάτι είναι και αυτό βέβαια.
1: Ναι, βέβαια είναι και αυτό μια διαφοροποίηση που δίνεται ένα επιπλέον κίνητρο στο θέμα της ρυθμίσεως των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ναι. Όμως πρέπει να πούμε ότι αν αναλύσουμε παραδείγματος χάρη το ΕΦΚΑ, θα διαπιστώσουμε ότι τα πρόστιμα είναι σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό από τις βασικές οφειλές. Και τώρα αν καμιά μέρα έχουμε χρόνο θα κάνουμε και μία επιπλέον ανάλυση και πώς υπάρχει και ποια είναι η διαβάθμιση αν θέλετε όλων αυτών των οφειλών, γιατί θα διαπιστώσει κανείς ότι οι μικροοφειλέτες, δηλαδή μέχρι 15.000, είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Σωστά.
1: Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, αυτή είναι η δομή της ελληνικής οικονομίας, αυτή είναι η νοοτροπία, οι συμπεριφορές τις οποίες έχει καλλιεργήσει και η ίδια η πολιτεία, δεν φταίει μόνο ο πολίτης, έτσι.
0: Έτσι.
1: Και η πολιτεία με την νομοθέτηση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κατά καιρούς κάνει, διαμορφώνει και ανάλογη συμπεριφορά των πολιτών. Είναι αυτή η οποία δίνει το έναυσμα και αυτός είναι ο ρυθμιστής των καταστάσεων. Η πολιτεία είναι ο ρυθμιστής των καταστάσεων.
0: Κύριε Κοκορή,
1: ο ορχιστρωτής.
0: Αυτό είναι η πολιτεία, έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεται. Τώρα πάμε στο άλλο, το οποίο είναι θετικό. Και εδώ υπάρχει δηλαδή και για, θα έλεγα, για όλα τα μέρη, τα συμβαλόμενα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, υπάρχει αυτό που λέμε κέρδος, και μιλώ φυσικά για τους περίπου 300.000 συνταξιούχους οι οποίοι παραμένουν στην αγορά εργασίας, έτσι. Δηλαδή μπαίνουν στην αγορά εργασίας, ενδυναμώνουν τομείς στους οποίους υπάρχει ζήτηση για έμπειρους ανθρώπους, και από την άλλη πλευρά μπορούν να ενδυναμώσουν και το εισόδημά τους, το αυξάνουν, και δεν έχουν και το βρόχο, ας πούμε, που υπήρχε παλιότερα, έτσι. Τώρα με τη βούλα που λέμε μπορούν να εργάζονται.
1: Σωστά. Το πρώτο πρέπει να πούμε πράγματι είναι 300.000 συνταξιούχοι, 298 ακριβώς 600.000 όπως έχουν καταγραφεί. Όμως από αυτούς περίπου 91.500 απασχολούνται ως μισθωτοί. 72.100 με κάποια στοιχεία που έχω εδώ μπροστά μου ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, ενώ 135.000 είναι αγρότες. Η εικόνα αυτή τι αποτυπώνει, μια νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, και οι λόγοι είναι πολλοί, κύριε Σαντορινέ, και τους ξέρετε πολύ πιο καλά από μένα. Πρώτον, υπάρχει οικονομικό κίνητρο, καθώς αρκετοί επιθυμούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Υπάρχει όμως και σημαντική κοινωνική διάσταση. Πολλοί άνθρωποι μετά τη συνταξιοδότηση εξακολουθούν να διαθέτουν εμπειρία, γνώσεις και διάθεση για να δημιουργήσουν, και επιλέγουν να παραμείνουν ενεργοί και παραγωγικοί. Καθοριστικό ρόλο λοιπόν στην αξιοποίηση όλων αυτών πιστεύω έπαιξε η κατάργηση της περικοπής της σύνταξης για όσους εργάζονται και την αντικατάστασή της από καταβολή ειδικού πόρου υπέρ ΕΦΚΑ, αυτό που λέμε το 10%. Δηλαδή δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις ως τη εργασία των συνταξιούχων και να δηλώνεται νόμιμα και να ασφαλίζεται. Αυτό είναι σημαντικό και για τους ίδιους τους συνταξιούχους, αλλά είναι σημαντικό και για το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς ενισχύονται τόσο τα έσοδα του ΕΦΚΑ, αλλά συγχρόνως περιορίζεται και η αδήλωτη εργασία. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Τηλέμαχε, φίλε, τηλέμαχε, να είχαμε 35.000 πριν την εφαρμογή του μέτρου με 40 δηλωμένους συνταξιούχους και να έχουμε φτάσει σήμερα να πλησιάζουμε τις 300.000. Ή δεν θα είχε δηλωθεί η εργασία, ή υποδήλωτη, δεν υπήρχε τώρα υποδηλωμένη εργασία, γιατί ένας έπρεπε τότε να εργαστεί όλο το μήνα, δεν υπήρχε δυνατότητα. Άρα, από την αρχή.
0: Αυξάνονται και τα έσοδα του ΕΦΚΑ, έτσι, κατά πολύ.
1: Βέβαια.
0: Τώρα, ξέρετε, μια που λέμε έσοδα, έσοδα, έξοδα και είπαμε και για χρέη, πόσα είναι τα χρέη αυτά που. Πόσο αυτή έχει φτάσει το χρέο στον ΕΦΚΑ, και κυρίως αυτό προέρχεται, κύριε Κοκόρη, από το γεγονός ότι συνεχώς προσαυξάνεται, έτσι, από τα πρόστιμα.
1: Ναι, πρόστιμα και προσαυξήσεις. Πάγιο να μείνει εκεί πέρα κάθε χρόνο, αν βάλουμε 8, τόσο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει λοιπόν προσαύξηση, είναι 50. 50 δις και λοιπά.
0: 50 δις, μάλιστα. Πολλά λεφτά.
1: 50 εκατομμύρια πλέον 50 δις.
0: 50,
1: συγγνώμη.
0: Εντάξει. Ένα, πώς το λένε, μερικά μηδενικά κάνουν διαφορά. Αλλά τέλος πάντων, κύριε Κοκόρη, ξέρετε, αυτές τις ημέρες διαβάζω ότι έχουν μειωθεί οι γεννήσεις μέσα σε 10 χρόνια, 15 χρόνια, 44.
1: Μισό λεπτό. Εδώ μπερδέψαμε τα εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Μπερδέψαμε τα εκατομμύρια. Λοιπόν, το συνολικό χρέος,
0: ναι,
1: 31 δωδεκάτου ήταν ακριβώς 51.315.689.
0: Ναι.
1: Έτσι δις. Περίπου
0: καλά
1: όσα
0: είπατε,
1: τα έσοδα
0: λοιπόν,
1: από φόρους. Ναι, καλά το είπα στην αρχή, αλλά
0: τάξη.
1: Πάνω εκεί πέρα στη ρήμη του λόγου.
0: Λαζαλίζουν τα νούμερα, κύριε Κοκόρη, δυστυχώς.
1: Όμως θα πρέπει να πούμε ότι εάν κάνουμε μία ταξινόμηση του πλήθους των οφειλετών,
0: ναι,
1: θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει συγκέντρωση πλήθους σε κλίμακες οφειλών,
0: ναι,
1: με ένα δις 450-440.
0: Ναι.
1: Οι οφειλέτες είναι εκεί στο 68-85% των οφειλετών, που έχουν οφειλία ως 15.000 ο καθένας. Άρα ο μεγάλος όγκος έχει συγκεντρωθεί σε οφειλέτες μέχρι 15.000, η πλειοψηφία. 69%. 84% που οι οφειλέτες είναι 1.728.000, έχουν οφειλή έως 30.000 ο καθένας. Κατά συνέπεια το 85% περίπου είναι από 0, 15 και 30.000 σαν διαβάθμιση.
0: Αυτοί αν τα ρυθμίσουν θα πάρουν και σύνταξη, γιατί αν δεν τα ρυθμίσουν δεν θα πάρουν σύνταξη, αν είναι πάνω από 30.000.
1: Βέβαια, ήταν μέχρι 20.000,
0: ναι,
1: και από εκεί και πέρα με την δυνατότητα να εργάζονται οι συνταξιούχοι και μετά αυξήθηκε το ποσό σε 30.000. Όμως, κύριε Σαντορινέ, πρέπει να κάνουμε μία διευκρίνηση. Μέχρι 20.000 πράγματι γίνονται δόσεις κλπ. Από 20 μέχρι 30.000 πρέπει να δοθεί δυνατότητα ελέγχου του λογαριασμού,
0: ναι,
1: να δώσει δηλαδή τα δεδομένα του απορρίτου, έτσι να του πει να μπει μέσα στην τράπεζα ο ΕΦΚΑ, να δει ότι δεν έχει περιουσιακά στοιχεία κλπ, να είναι 65 ετών και όλα τα υπόλοιπα. Έχει κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις για να πάρει στο κλιμάκιο από 20 μέχρι 30.
0: Σωστά.
1: Και μέχρι από 30 να πέσει σε 20, παρακρατείται το 60% της σύνταξης κλπ. Είναι διαφορετικά τα κριτήρια από 20 μέχρι 30.
0: Σωστά.
1: Αυτό θέλω να
0: τονίσω,
1: τώρα, γιατί έρχονται πολλοί,
0: ναι,
1: και λένε ακούμε ότι λέτε σωστά μέχρι 30, χωρίς να λάβουν υπόψη τους περιορισμούς και σωστά τις προϋποθέσεις για να μετατοπίσουμε τη ρύθμιση από 20 σε 30.
0: Τώρα, βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν είστε μαζί μπορούμε να κάτσουμε να μιλάμε για κάνα 2 ώρες, γιατί τα ζητήματα είναι και πολλά και με τη γνώση που έχετε, έτσι, μας δίνετε συνεχώς πληροφορίες και καθαρή ενημέρωση που λέμε. Αλλά θα το κανονίσουμε αυτό, μήπως είστε και εδώ. Αν και βέβαια τώρα η αλήθεια είναι, κύριε Κοκόρη, ότι είμαστε και σε μια εποχή που πρέπει να είμαστε και κοντά σε αυτό που λέμε στους ανθρώπους μας. Τώρα, εσείς είστε Θεσσαλονικιός, εκεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη κινείστε και κινείστε και καλά, και από ό,τι ξέρω σας έρχεται και ένα συνεχές τσίγκλημα εκεί, τι θα γίνει με τις εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα ξέρω αυτά τώρα που συμβαίνουν.
1: Να σας πω,
0: ναι,
1: αφού ερχόσαστε συνέχεια στη Θεσσαλονίκη κατά χρονικά διαστήματα, οπότε έχετε άμεση λήψη έτσι, των μηνυμάτων, των ανησυχιών, των προβληματισμών και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Δεν είναι μακριά πάντως και το 2027.
1: Όχι, βέβαια δεν είναι μακριά, αλλά κύριε Σαντορινέ, ένας που είναι σε ένα δημόσιο αξίωμα και οποιοδήποτε πολιτικός, έχω τη γνώμη ότι πρέπει να κινείται καθ' όλη τη διάρκεια και όχι να αλλάζει τακτική και να αλλάζει πολιτική μόνο κατά την προεκλογική περίοδο. Και πάντα πρέπει να είμαστε πολύ σφιχτοί στις υποσχέσεις και στα λόγια, όταν κατά το παρελθόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην έχουν αποδειχθεί πραγματικότητα, δηλαδή να μην έχουμε ταύτιση λόγων και έργων. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι πρέπει να προτάσουμε τα έργα και όχι τα λόγια.
0: Αμήν.
1: Θυμόσαστε κάποιος αρχαίος τι έλεγε, γιατί σας αρέσουν και τα...
0: Για πείτε
1: ακούμε
0: μας,
1: τα, ακούμε τα έργα και ακούμε τα έργα, το ξέρετε αυτό?
0: Για πείτε, για πείτε.
1: Που λέει έργα και λόγια, που κάνει αυτό τον... όχι τον εξυπνακισμό, αυτό το έξυπνο που λέει, όταν ας πούμε αντί να πει βλέπουμε τα έργα, λέει ακούμε τα έργα. Έτσι.
0: Ακούμε τα έργα.
1: Και βλέπουμε τα λόγια.
0: Και βλέπουμε τα λόγια. Α, μπράβο. Κατά τα άλλα θα μπορούσε ο τίτλος να είναι «Θα». Έτσι,
1: σωστά.
0: Κύριε Κοκόρη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σύντομα πάλι, γιατί υπάρχει ανάγκη να έχουμε καθαρή ενημέρωση από το

Η Άννα χώρα απάνθρωπη για το ασφαλιστικό. Κυρία Γεωργίου, πόσα είναι τα χρέη χωρίς τις προσαυξήσεις που ο λαός είναι φτωχοποιημένος και δεν πρόκειται να τα πάρουν ποτέ. Κυρία Γεωργίου. Έχουμε αρκετά μηνυματάκια αυτού του είδους. Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχει θέμα. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει ζήτημα. Να το κρύψουμε κάτω το χαλί, δεν μπορούμε. Ο κόσμος δοκιμάζεται, έχει χρέη, έχει προβλήματα και στον ΕΦΚΑ και στην εφορία. Πρέπει να γίνουν περισσότερα. Έτσι, να μπορέσει ο κόσμος να ξεφύγει από όλο αυτό. Το βρόχο δηλαδή, το βρόχο. Μου στέλνει τώρα η γυναίκα μου, επειδή αναφέρομαι στο, Μαριάννα, επειδή αναφέρομαι στο θέμα του τελικού του Μουντιάλ. Λέει να ξέρεις, λέει, ότι μετά τον τελικό θα ακολουθήσει τελετή παράδοσης του τηλεκοντρόλ. Εντάξει, θα στο δώσω. Διάλειμμα και πανερχόμαστε.

0: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία. Ψάχνει διέξοδο πριν την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: κανονικά Σακύρα έπρεπε να βάλεις, λίγο Μαντόνα, ένα ποτπουρί έπρεπε να βάλεις, Χριστίνα. Εντάξει, ναι. Γιατί το βράδυ θα έχει όλους αυτούς, θα έχει και Tom Cruise, έτσι. Εντάξει, Tom Cruise είναι άδελφος, πιλότος είναι και αυτός. Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε τον συνάδελφό μας, τον Αλέξανδρο Χριστάκο, για το καλύτερο έτσι, αθλητικό ρεπορτάζ, που σήμερα είναι και πολύ γεμάτο, γιατί σήμερα είναι η μητέρα των μαχών, σήμερα βγαίνει ο πρωταθλητής κόσμου στο ποδόσφαιρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι, αλλά ας μιλήσουμε λίγο και για το μικρό τελικό, έτσι, ο οποίος...
0: Ωραίο παιχνίδι, πολλά γκολ, ρε παιδί μου, 10 γκολ. Και ο τρόπος που, επετεύθησαν αυτά τα γκολ.
1: Ναι. 10 γκολ λοιπόν, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία σε ένα σκορ το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ. Γράφτηκε η ιστορία, ήταν ένα τρελό παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς θέλεις να το χαρακτηρίσω. Ένα παιχνίδι στο οποίο η Αγγλία σε πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε 4-0 τηλέμαχε. Και ενώ έδειχναν ότι όλα θα πήγαιναν για τους Άγγλους έτσι πιο ήρεμα, πιο ήσυχα και η Γαλλία ήταν πολύ απογοητευμένη και φαινόταν αυτό. Στο 66 λοιπόν η Γαλλία έκανε το 4-3 με τον Κιλιάν Εμπαμπέ να είχε βάλει τα δύο από αυτά τα τρία γκολ και το παιχνίδι απέκτησε ένα ενδιαφέρον. Βέβαια στη συνέχεια δεν άλλαξαν και πολλά. Η Αγγλία έβαλε ένα ακόμα γκολ στο 87, έκανε το 5-3. Μετά έβαλε και η Γαλλία ένα ακόμα και τέλος πάντων το παιχνίδι τελείωσε 6-4. Να πούμε εδώ ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα δύο γκολ που έβαλε έφτασε τα 22 παρακαλώ σε Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρ στην ιστορία όλων των εποχών. Γιατί έχει ένα γκολ παραπάνω από τον Λιονέλ Μέση. Ο Μέση λοιπόν θα δώσει απόψε το παιχνίδι στο τελικό, όπως είπες και εσύ, το οποίο θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα. Η Αργεντινή λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Ισπανία και ο Λιονέλ Μέση λοιπόν έχει μια ευκαιρία, αν καταφέρει, να βάλει γκολ και να γίνει εκείνος ο πρώτος σκόρερ. Αλλά όπως και να έχει, ο Κιλιάν Εμπαπέ, επειδή είναι και μικρότερος και θα συνεχίσει, λογικά θα είναι εκείνος που θα πάρει αυτό το ρεκόρ επάνω του. Για τον Λιονέλ Μέση, μιας και μιλάμε τηλέμαχε, μάλλον αυτό θα είναι και το τελευταίο του παιχνίδι στην διεθνή σκηνή. Φαίνεται αυτό, καταλαβαίνει κανείς από τις αντιδράσεις του Αργεντίνου και στις προπονήσεις τελευταίες που έχει κάνει με την Αργεντινή. Υπάρχουν στιγμές που κάθεται μόνος του ένα παγκάκι και κοιτάει το γήπεδο για 10-15 λεπτά. Είναι βίντεο αυτά τα οποία κυκλοφορούν και στο ίντερνετ και δείχνουν πώς το σκέφτεται αυτό το τελευταίο του παιχνίδι και πώς προετοιμάζεται και ο ίδιος ψυχολογικά. Η Αργεντινή λοιπόν είχε κατακτήσει και το Μουντιάλ και το 2022, έτσι θέλει να κάνει το back-to-back που λέμε. Για την Ισπανία από την άλλη είναι ο δεύτερος τελικός της. Ο πρώτος ήταν το 2010 που είχε κατακτήσει και το μοναδικό τρόπαιο της ιστορίας της. Ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι show όπως είπες και εσύ. Mm-hmm. Πάμε μάλλον για ένα διάλειμμα, για ένα ημίχρονο των 30 λεπτών με Σακύρα, με τον Κρούς, με Μαντόνα, μόλις ας πούμε να τραγουδήσουν και έχουν κανονίσει και οι Αμερικάνοι να το κάνουν έτσι. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί σε αγώνα ποδοσφαίρου. Είναι νέα αμερικάνικα έθιμα, θα έλεγα εγώ, σαν το τελικό του Super Bowl για όσους γνωρίζουν. Με εισιτήρια τα οποία έχουν ξεπεράσει και τα 20.000 δολάρια την τέμαχη, δεν έχει ξαναγίνει επίσης ποδοσφαιρικό αγώνα και τελικό Μουντιάλ. Τέτοιες τιμές για ένα εισιτήριο, ακόμα και για απλό εισιτήριο, οπότε θα είναι και ένα σοου πέρα από τον τελικό που δύο ομάδες διεκδικούν το τρόπο. Να φύγουμε λίγο από αυτά και να πάμε στα δικά μας, να πούμε ότι έχουμε δύο τελικούς στο τένις τηλέμαχε. Σήμερα λοιπόν η Μαρία Σάκκαρη στις 8 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Μπαρμπόρα Κρέιτσικοβα. Είναι ο τελικός για το Athens Open, το οποίο διεξάγεται στη χώρα μας για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο μπροστά στο ελληνικό κοινό. Η Κρέιτσικοβα, η οποία είχε αντιμετωπίσει την Σάκκαρη στο Grand Slam του Roland Garros, στον ημιτελικό του 2021, η εξαιρετική πορεία που είχε κάνει τότε η Σάκκαρη και φτάσει στα ημιτελικά, αλλά την είχε αποκλείσει και τη στέρισε τη δυνατότητα να βρεθεί τελικό ενός Grand Slam. Να πάμε και στους άνδρες, να πούμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα δώσει το δικό του τελικό στις 12.30 ώρα απέναντι στον Ραφαέλ Πολινιόν. Είναι για το τουρνουά της Ελβετίας, το Κτάρ, το οποίο ο Στέφανος, ο οποίος βρίσκεται για πρώτη φορά σε έναν τελικό μετά το Ντουμπάι του 2025, που έχει κατακτήσει τότε τον τίτλο και ήταν και ο 13ος στην καριέρα του. ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έχει περάσει και πάρα πολλά τηλέμαχια τα τελευταία χρόνια. Ισχύει. Έτσι έχουν υποθεί πάρα πολλά για το αν μπορεί να ξαναγίνει όπως ήταν πιο μικρός. Δείχνει τώρα ότι μπορεί να ξαναπάρει τα πάνω του. Βρισκόμενο σε έναν ακόμα τελικό στην καριέρα του. Και να κλείσουμε, αν θέλει, τον Παναθηναϊκό με ένα ποδοσφαιρικό, λοιπόν, μια ποδοσφαιρική είδηση. Ο Παναθηναϊκός έφερε χθες στην Αθήνα τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, τον Ολλανδό στόπερ 27 ετών, τον οποίο θα τον πάρει από την Samsung Sport. Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή.
0: Αλέξανδρος Χριστάκος, αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Θα τα πούμε και το μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία πρωινή πτήση, αλλά και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το Prince του Βου, Θανάση Βούτσινο, διάλεξε τα τραγούδια. Τον Άγγελο των Ήχων, τη Χριστίνα Αγγελάκη. Θα είστε όλοι καλά, σε λίγο έρχεται Τζούλη Τσίγκα. Για 2 ώρες μαζί σας. Από τον πιλότο σας, ραντεβού το μεσημέρι στον ημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Μια εβδομάδα έτσι χωρίς προβλήματα, χαμογελαστή, όμορφη. Με το βλέμμα στραμμένο στις διακοπές, όσοι τέλος πάντων ακόμη δεν έχετε φύγει, και οι υπόλοιποι να περνάτε καλά και μίζοντας τις μπαταρίες. Άστε καλά, αδέρφια μου. Ψηλά το κεφάλι. Ακόμη και όταν τα προβλήματα σας περικυκλώσουν, εσείς με ηθικό ακμαιότατο και το κεφάλι ψηλά, θα τα αντιμετωπίσετε όλα. Καλημέρα, αδέρφια.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
10: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
11: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
12: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
13: Πάμε σήμερα.
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
13: Δηλαδή.
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού.
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
16: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
17: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
18: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
17: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
18: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
17: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
18: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
17: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
18: Έτσι.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
16: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
0: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
23: Είναι μια, δίνει μια μεγάλη δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών για να καταβάλουν τμηματικά σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ας πούμε ότι κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής αυτές οι οφειλές δεν πρέπει να βρίσκονται σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης είναι 30 ευρώ. Το επιτόκιο είναι 5,84%, δεν είναι χαμηλό. Οι βεβαιωμένες οφειλές επίσης θα πρέπει να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, όχι μετά. Αν δεν καταβάλει κάποιος δύο δόσεις στη σειρά, χάνει τη δυνατότητα υπαγωγής σε αυτό το καθεστώς. Πώς θα υποβάλλετε τις αιτήσεις? Ψηφιακά. Ως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 μέσω της πύλης myad.gov.gr θα ακολουθήσετε τη διαδρομή «Ο λογαριασμός μου, ρυθμίσεις οφειλών, αίτηση ρύθμισης οφειλών του νόμου ΤΑΔΕ». Και από πότε θα ισχύει? Θα ισχύει από την ώρα που θα καταβληθεί η πρώτη δόση, που πρέπει να γίνει μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από την ημέρα που θα έχετε υποβάλει την αίτηση. Τώρα, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τετραψήφιο... όχι, ναι, σωστό. Με την εξυπηρέτηση φορολογουμένων της ΑΔΕ, MY1521, τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 7 το πρωί με 8 το βράδυ. Ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας MY1521, είναι 24 ώρες, 24 ώρες. Έχουμε πρόεδρο, νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τη Ρένα Δούρου, και έχουμε και τον Νίκο Παπά, γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, και έχουμε υπεύθυνο οργανωτικού, νομίζω, τον Παύλο Πολάκη. Θα τα δούμε αργότερα αυτά. Πάμε λίγο στον αθλητισμό, γιατί εκεί πριν το Μουντιάλ είχαμε διακρίσεις. Είχαμε διακρίσεις με δύο κορίτσια. Η Ελένη Ακοβάκη, η κόρη του Περικλή Ακοβάκη, στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπη στα 400 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών, στο Ριέτι της Ιταλίας. Και η Μαρία Σάκαρη, που έκανε μια πολύ καλή εβδομάδα στο Athens Open, πέρασε στον τελικό, που νομίζω πως είναι απόψε κιόλας. Στο Μουντιάλ τώρα, ο μεγάλος τελικός είναι σήμερα. Έχει κυκλοφορήσει παντού και αυτή η φωτογραφία που ο Λιονέλ Μέση πριν από αρκετά χρόνια, το 2007, πολύ νεαρότερος, κάνει μπάνιο ένα μωρό, το Λαμίν Γιαμάλ. Σήμερα ο τελικός, φαντασμαγορικό σόου αναμένεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με διάφορους έτσι Αμερικανούς stars. Χθες έγινε άλλο ένα πολύ έτσι δυνατό παιχνίδι, όπως διαβάζω, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν αργά. Η Αγγλία επικράτησε στο μικρό τελικό της Γαλλίας με 6-4. 10 γκολ μπήκανε συνολικά. Με πολλές ανατροπές το μάτς, λέει. Θα τα πούμε αργότερα. Εδώ ο κύριος Σόμουγλου θα μας πει περισσότερα, γιατί τα ξέρει και πολύ καλύτερα έτσι κι αλλιώς. Απόψε, θυμηθείτε, οι περισσότεροι που θα στηθείτε ή θα στηθούμε μπροστά στις οθόνες, με παρέα, με φίλους, κατά μόνας, όπως θέλει ο καθένας, να παρακολουθήσουμε Μουντιάλ. δεν παραγγέλνουμε delivery. Γιατί? Γιατί οι διανομής, οι εργαζόμενοι των εταιριών delivery, η Food και Volt, κάνουν 5 ώρες στάση εργασίας από τις 7 το βράδυ ως τα μεσάνυχτα, διαμαρτυρώμενοι για το θάνατο του 20χρονου διανομέα πριν από 3 μέρες στην Μεσογείον. Έτσι επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν την ώρα του τελικού του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Ζητάνε μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού από τις εταιρείες. Οπότε μπορείτε να παραγγείλετε, αλλά να πάτε να τα πάρετε. Γιατί άλλος ένας νέος άνθρωπος στον αγώνα για το μεροκάματο έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 20 ετών. Οι διανομείς λένε ότι δεν θέλουμε να συνηθίσουμε να μετράμε νεκρούς συναδέλφους. Κάνουμε έναν αγώνα για δουλειά με δικαιώματα, ασφάλεια, αξιοπρέπεια. Εκφράζουν φυσικά τα θερμά τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους φίλους του 20χρονου. Και εξηγούν πώς είναι η δουλειά τους. Δηλαδή, λένε ότι η πίεση για περισσότερες παραγγελίες, αμοιβή με το κομμάτι, εξαντλητικά ωράρια που συχνά ξεπερνούν κατά πολύ το 8ωρο και η μετακίνηση σε άγνωστες περιοχές δημιουργούν πολύ επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Και το έχουμε δει αυτό. Το έχουμε καταγράψει και σε πολύ μεγάλο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων διανομής. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το διαφημιστικό μας διάλειμμα, για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας, για να μπορέσουμε να πούμε περισσότερα μετά.

0: Αθήνα 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία. Ψάχνει διέξοδο πριν την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
9: Παραπολιτικά.

0: Αυτό ήταν το ταξίδι της Μαρίνας Σπανού. Εμείς είμαστε εδώ 24 λεπτάκια μετά τις 9 στα παραπολιτικά στους 90,1. Στείλτε τα mail σας, radio@παραπολιτικά.gr, εδώ για να τα πούμε και να πούμε και τις καλημέρες μας, ρε παιδί μου. Πάμε τώρα όμως στο περίπτερο, να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες. Ξεκινάω με την απογευματινή λύση στο στεγαστικό των εκπαιδευτικών. Σχέδιο Express από το Υπουργείο Παιδείας για σπίτια σε καθηγητές και αναπληρωτές. Αξιοποίηση δημόσιων κτηρίων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το πλάνο για τη δημιουργία διαμερισμάτων και με ιδιώτες, πώς θα λειτουργήσει και σε ποιες περιοχές θα δοθεί προτεραιότητα. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη λέει: η αξιοπρεπή στέγη είναι προϋπόθεση για ποιοτική εκπαίδευση. Η πολιτεία μπορεί να δώσει λύσεις. Η πιο μεγάλη ώρα του Μουντιάλ, ο παλιός, ο νέος και η απονομή ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης. Έρχεται το Σεπτέμβριο νέο πρόγραμμα για την παχυσαρκία, αγωνία για πάνω από 46.000 δικαιούχους, 300 εκατομμύρια ευρώ για το προλαμβάνω την περίοδο 2027-2030. Έλεγχη παντού, η ΑΔΕ σαρώνει τα εισοδήματα από ακίνητα, στο στόχαστρο μαύρα από αγοραπολισίες, Airbnb και επιχειρήσεις με μηδενικό ΦΠΑ. Κυβέρνηση, αντεπίθεση με ΟΠΕΚΕΠΕ και Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανατροπή της δικογραφίας της Κοβέση και το χαρτί της σταθερότητας της χώρας, η Παϊράν, κόντρα διαρκείας που διαταράσσει τις ισορροπίες, τα στενά του Ορμούς κρατούν ζωντάνο τον πόλεμο, επενδύσεις 3,5 δισεκατομμυρίων ο Άκτορ στην κορυφή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μαροκοντού τα έζησα όλα και με το παραπάνω. Ο αποχαιρετισμός της εμβληματικής ηθοποιού μέσα από σπάνιες αφηγήσεις της. Από την Daily Mail, ο κακός πατέρας Μπραντ και η προδοσία της Άντζελίνα. Ο Ακροκόρινθος, πρωταγωνιστής στην Οδύσσια, διεθνής προβολή, τι αποκαλύπτει ο δήμαρχος Κορινθίων. Και τηλεόραση, η Μακρυπούλια θα παίζει σε πολλά ταμπλό. Πάμε στο Βήμα. Κραυγές και ψήθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης ημέρας. Αμφισβητείται η στρατηγική του Μαξίμου. Στη γραμμή του αφέτη η Δελφίνη. Τι συζητείτε στη Νέα Δημοκρατία για κάλπες και τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Τρεις χιλιετίες οι μεταμορφώσεις της Οδύσσιας. Μαύρη επέτειος, Μακάριος και CIA. Η απόρριτη έκθεση έχασε το πραξικόπημα. Και στο Βήμα Μαγκαζίνο συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Η Αυγή, ανασυγκρότηση και είσοδο στη Βουλή, ξεκινά άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων του κόμματος. Ρένα Δούρου, νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την κοινοβουλευτική ομάδα του. Νίκος Παπάς, ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων. Κουμουνδούρου, να επιστρέψουν τις έδρες όσοι ανεξαρτητοποιούνται. Δικαίωση για την Αυγή, απορρίφθηκε η αγωγή του Γρηγόρη Δημητριάδη, νίκη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και της ελευθερίας της ενημέρωσης. Το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον της Αυγής, αλλά και των δημοσιογράφων της, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Πρόσωπο βόμβα της ΕΥΠ εμπλέκεται με την αγορά του Predator. Σε 2 μήνες ο Ντίλιαν πρέπει να δημοσιοποιήσει τη σύμβαση πώλησης του λογισμικού στο ελληνικό κράτος. Παραδέχεται ότι το πούλησε στις κρατικές αρχές. Μητσοτάκη, στόχος η εξάντληση των αντιπάλων. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται τις επόμενες δικογραφίες. Κοβέση. Καύσιμα 10 λεπτά μείωση, αντιφορολόγηση των υπερκερδών. Η κινητικότητα για Κυπριακό και το Ισραήλ. Πρωταθλήτρια στις καθυστερήσεις πτήσεων η Ελλάδα. Η ώρα της στέψης για Ισπανία-Αργεντινή. Συνταξιούχοι τους έκλεψαν 7,7 δισεκατομμύρια και υπόσχονται αντίδωρα. Μπάντμιντον και αυθαίρετο και επικίνδυνο στην καρδιά του Πάρκου Γουδί. Η πρώτη AI ηθοποιός προκαλεί αντιδράσεις. Το πρώτο θέμα, που πήγαν τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, οι 60 δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, απολογισμός, τι κέρδισαν, κοινωνία, οικονομία. Σαμαράς, η δεύτερη φορά ή το δίσεξα Μαρτίν. Συνέντευξη της Αφροδίτης Νέστορα, θέλω να τους κοιτάξω στα μάτια και να ρωτήσω γιατί. Νομολογία σταθμός, τέλος τα Airbnb στις πολυκατοικίες, αν ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. We'll turn it round and round. You go back, Jack. η κυριακάτικη κόντρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους Άβαξ και Ελληνικό Μετρό. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων απαιτούν οι ιδιοκτήτες των 200 διαμερισμάτων στην Κυψέλη. Αρχίζει η παρέλαση των αρμοδίων στην εισαγγελία που έχει αναλάβει την έρευνα. Η μέγιστη καθίζηση που έχει καταγραφεί σε κτίριο φτάνει τα 3 εκατοστά, μέγεθος που φέρεται να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας. Οι τρεις κατηγορίες ακριβών προϊόντων που στραγγαλίζουν τα νοικοκυριά η επόμενη μέρα των εκλογών. Μεγάλες ανατροπές προβλέπει το κυβερνητικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ανοίγει επίσημα μέτωπο με Σαμαρά το Μαξίμου. Έρημη χώρα η Ελλάδα. Κατά 44% μειώθηκαν οι γεννήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. 717 περιοχές χωρίς ούτε μία γέννηση. Ο Ελεύθερος Τύπος τι αλλάζει σε διαθήκες κληρονομίας από Σεπτέμβρη, τίθεται σε εφαρμογή το νέο δίκαιο, πώς θα λειτουργήσει το νέο πλαίσιο για τις κληρονομικές συμβάσεις.
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

Η κυριακάτικη One Voice, ο χρόνος μετράει αντίστροφα, κύριε Παπαδόπουλε, πολιτικό θέμα, η σύγκρουση One Voice Earth. Επιβεβαίωση της One Voice, οι Βρυξέλλες μαγειρεύουν το σχέδιο ΑΝΑ νούμερο 2, γιατί θυμήθηκαν τώρα οι Ευρωπαίοι να λύσουν το Κυπριακό. Ανάλυση 310 ευρώ ανά μήνα, το τετραγωνικό στην Ερμού. Και ο Πανδάλου και το επαόριστον στο κολυμβητήριο της Γκράβας. Πάμε στο παρόν. Σαπουνόπερα με τις κάλπες. Ο Μητσοτάκης διαψεύδει, το αποκλείει, αλλά συζητάει τις προώρες εκλογές. Οι αστοχίες στις μελέτες εκτροχιάζουν το μετρό. Από το Πάσχα έχουν αρχίσει τα όργανα στην Κυψέλη, αλλά κανένας δεν έδωσε σημασία. Πολιτική, τα κόμματα Σαμαρά Καριστιανού απειλούν τη Νέα Δημοκρατία. Εύσημα στο Χαρδαλιά για τα εκατοντάδες έργα. Και ο καρκίνος ανατρέπει τον τρόπο ζωής, την καθημερινότητα και τις συνήθειες των γυναικών. Η Real News, τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ, η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη Αυγούστου. Τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο, τριπλή στήριξη στους οφειλέτες, οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πυροβόλησα σε ευθεία βολή. Το παραδέχθηκε στην απολογία του ο ένας εκ των δύο αστυνομικών της Όπια Αργολίδας για τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του 20χρονου Θοδωρή.

Πάμε στο ντοκουμέντο. Διευκρίνηση στα κονδύλια στην ΠΑΡΑΕΗ. 5,5 εκατομμύρια μέσω Υπουργείου Μετανάστευσης στο ΚΕΤΙΑΚ. Το γαλάζιο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Σκαμνί, πια συγγνώμη. 16 χρόνια ο λύκος στα πρόβατα, εμπρισμός Μαρφίν. Εφημερίδα Μακεδονία, ράλι τιμών στα ακίνητα της Θεσσαλονίκης, δύο ταχύτητες ανάμεσα σε νεόδμητα και παλαιότερα, απλησία στο το κέντρο της πόλης, δεύτερη ακριβότερη η Καλαμαριά. Γιώργος Φλωρίδης στη Μακεδονία της Κυριακής, ως το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται στις πέντε πρώτες χώρες της Ευρώπης ως προς την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης, πάρτι υδροκλοπών εν μέσω λειψιδρίας στη Χαλκιδική. Αυξημένα περιστατικά υδροκλοπών καταγράφονται στην κοινότητα της Ποτίδεας. Φέτος έχουν καταγραφεί περίπου 60 περιστατικά, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας. Ένταση σε ορκομοσία φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιατί αντέδρασαν συγγενείς και φίλοι.

0: Αυτή που περνάει, που λέει και ο Φίβος, αν περνάει από σήμερα και τις επόμενες μέρες, μάλλον θα κρατάει βεντάλια στο χέρι, ένα μυστηράκι χειρός ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε εδώ στα παραπολιτικά, σήμερα που είμαστε πρωτομπυλών του καύσωνα, τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο. Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλή σας ημέρα και εσύ, καλημέρα και στο κρατές μας.
0: Εντάξει, το φτάσαμε 19 Ιουλίου για να έρθει ο πρώτος, το πρώτο κύμα σφοδρής ζέστης, οπότε δεν το έχουμε πάει πολύ άσχημα.
1: Όχι, να πούμε, καταρχάς, πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Ιούνιος ήταν ένας μήνας που ήταν πολύ κοντά στις κανονικές τιμές, με εξαίρεση ήταν λίγο πιο ζεστά στη Μακεδονία, με πολλά μελτένια, και αυτό βοήθησε ανατολική γενότια χώρα και Αττική οι θερμοκρασίες να είναι κοντά στα κανονικά. Και το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου επίσης εξελίχθηκε σχετικά καλά, με κάποια ζέστη βέβαια στη Δύση και στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία, αλλά όχι κάτι ακραίο σε καμία περίπτωση.
0: Τώρα, από σήμερα τι βλέπουμε?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά θα λέγαμε από χθες ξεκίνησε αυτό ο καύσωνας που έχει διάρκεια 5 ημέρες, δηλαδή από Σάββατο μέχρι Τετάρτη. Ήδη χθες σε πολλές περιοχές ξεπεράσαμε τους 37 βαθμούς που είναι τώρα του καύσωνα. Και θα πάμε μέχρι την επόμενη Τετάρτη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως ακραίες. Δηλαδή θα δούμε την Τρίτη και την Τετάρτη, που είναι το πιο ζεστό διήμερο, θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές που ξεπεράσαμε τους 39, 40, 41 βαθμούς. Μπορεί να δούμε και τοπικά κάποιο 42, αλλά αυτό εξαρτάται και πολύ τοπικού παράγοντε, που είναι μια ένα σημείο, πώς επηρεάζεται τον άνεμο ή όχι. Αλλά σε αυτά τα επίπεδα, επομένως, μιλάμε για ένα καύσωνα που έχει μια διάρκεια περίπου 5 ημέρες. Επομένως, δεν είναι ακραίο στη διάρκεια, προς τη διάρκεια του, και καμία σχέση με του καύσωνα που είχαμε το 21, το 23, το 24 και το 25, που είχαν πολύ μεγάλη διάρκεια.
0: Ναι.
1: Ούτε ακραία ζεστό. Δεν θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες, σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε θερμοκρασίες ρεκόρ. Θέλει όμως την προσοχή του, κυρία Ζήκα, δεν είναι αμελητές αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Οι νυχτερινές θερμοκρασίες, που είναι έτσι μια ένδειξη πάντα που.
1: Ναι, θα παραμένουν υψηλές. Δεν θα προλάβει να φτάσει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, γιατί η διάρκεια του είναι μικρή. Γιατί ξέρετε, αυτό το πρόβλημα των νυχτερινών, των υψηλών νυχτερινών θερμοκρασιών, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, χτίζεται σταδιακά όταν ένας καύσωνας κρατάει πολλές ημέρες.
0: Και είναι αυτό που κουράζει περισσότερο από όλα, νομίζω. Δηλαδή, και τον ανθρώπινο οργανισμό πρώτα απ' όλα. Τα κτίρια παραμένουν ζεστά συνέχεια. Νομίζω ότι είναι αυτό που είναι το πιο έτσι δύσκολο.
1: Ναι, δεν έχει ώρες να ακουστεί. Θες για παράδειγμα, είχαμε στην περιοχή τη Κόνιτσα το πρώτο 40 τη χρονιά. Κόνιτσα όμως είναι μια αγροτική περιοχή που το βράδυ η θερμοκρασία πέφτει στους 20 βαθμούς. Σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετές ώρες που ο οργανισμός αισθάνεται καλύτερα. Ζεσταίνει την ημέρα, αισθάνεται καλύτερα όμως το βράδυ. Στις μεγάλες πόλεις αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Η θερμοκρασία παραμένει πολύ υψηλή μέρα και νύχτα, και αυτό όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι αυτό που δημιουργεί το μεγαλύτερο θερμική επιβάρυνση.
0: Λέτε χρειάζεται προσοχή. Όταν λέμε προσοχή, εννοούμε
1: τους ανθρώπους τους ευάλωτους, δηλαδή τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά, να αποφύγουμε. Και οι μεγάλοι, αν μπορούμε, εντάξει, προφανώς έχουμε δουλειές. Αλλά τις πολύ θερμές ώρες της ημέρας, να μην κυκλοφορούμε έξω στον ήλιο, γιατί σε συνδυασμό με την άμεση ηλικία κτηνοβολία τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Το επόμενο θέλει την προσοχή του. Από την Πέμπτη αλλάζουν τα πράγματα. Πέσει η θερμοκρασία αρκετά. Από την Τετάρτη, μάλλον, έχει ξεκινήσει τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά η νότια χώρα, Ριδιατική και νοτιότερα, θα έχει ζέστη και την Τετάρτη. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, το έχουμε και τίτλο και πλέον την Παρασκευή έχουμε και πολλές βροχές και καταιγίδες. Αυτό είναι μια πρώτη ένδειξη, γιατί μιλάμε 5 μέρες πριν.
0: Σαμπορίνη δηλαδή, το φαίνεται.
1: Ναι, σε αρκετές περιοχές. Αυτή τη στιγμή δείχνει μια αρκετά μεγάλη δυναμική, ώστε να δημιουργήσει αρκετά έντονα φαινόμενα και σε πολλές περιοχές. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, το δίνω σαν πρώτη ένδειξη, θα το παρακολουθούμε. Από τη Δευτέρα, Τρίτη και μετά θα έχουμε καλύτερη εικόνα, θα συμβεί μετά το τέλος αυτού του πενθήμερου καύσου. Έχουμε χρόνο να το δούμε.
0: Εδώ στην Αττική, κύριε Λαγουβάρδα, και το λέω γιατί πρώτον εδώ είναι συγκεντρωμένο στο περισσότερο, το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Δεύτερον, είναι μια πολύ επιβαρημένη από τις κατασκευές, ας πούμε, και την κίνηση των οχημάτων πόλη. Εδώ θα αρχίσει έτσι η αίσθηση ανακούφισης από την Τετάρτη ή από την Πέμπτη, ας πούμε.
1: Από την Πέμπτη. Τετάρτη ξεκινήσει από τα βόρεια. Θα ενισχυθούν αρκετά την Τετάρτη και οι βοριάδες, αλλά και η ανακούφιση είναι από την Πέμπτη και μετά. Αν την Παρασκευή, μάλιστα, έχουμε και αυτές τις βροχές που λέμε, σε πολλές περιοχές και λόγω της νεύσης αλλά και του νερού που θα πέφτει, θα έχουμε έτσι μια σημαντική αίσθηση δροσιάς. Αλλά πάλι το λέω αυτό, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Να συνδυάσουμε αυτό το πενθήμερο καύσωνα και το παραλαμβάνω, θέλει την προσοχή του, παρόλο που δεν είναι ακραίος ούτε στη διάρκεια ούτε στην ένταση του.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά τους ανέμους. Γιατί δεν έχουμε και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές.
1: Ναι, προφανώς γιατί σήμερα και αύριο έχουμε σχεδόν ανισχυμένο μεκτέμι, όχι όμως πάλι ακραίο. Είναι ένα συνήθες, αν θέλετε, συνήθις εντάσεις για την εποχή. Που όμως θέλουν την προσοχή τους πάντα για τις φωτιές. Την Τετάρτη, όταν σταδιακά θα αρχίσει αυτή η αποβορά προς νότα, αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, θα ενισχυθούν πάλι οι βοριάδες. Δευτέρα, Τρίτη θα είναι χαμηλότερες οι εντάσεις, αυτό θέλω να πω. Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη, φαίνεται ότι θα ενισχυθούν πάλι οι βοριάδες εκ νέου. Και αυτό πάντα θέλει προσοχή, ειδικά όταν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, γιατί τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αρκετές ημέρες, θα ξεράνουν ακόμα περισσότερο την καύσιμη λίστα δάση. Θα δημιουργούν έτσι μια πιο έφυλεκτη μαστοβό περιβάλλον. Σε συνδυασμό με τις χειρούς ανέμους που έχουμε Τετάρτη και την Πέμπτη, αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποιο προβλήματα. Όπως επίσης και από την Πέμπτη προς Παρασκευή, που θα πάμε πιθανότητα, όπως είπαμε, σε μια καταιγιδοφόρο κατάσταση και ενάρξη μπορούν να έχουμε από κεραυνούς. Το έχουμε δει αρκετές φορές στο παρελθόν.
0: Σωστό. Θα θέλει προσοχή και εκεί έτσι κι αλλιώς στην ανατροπή του καιρικού σκηνικού. Δηλαδή θα το δείτε κι εσείς εκείνες τις ημέρες. Ναι.
1: Ναι. Θα το δούμε όμως. Έχουμε ημέρα για να το δούμε. Από τη Δευτέρα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα όπως εξελιχθεί ο καιρός προς το τέλος της εβδομάδας.
0: Πάντως, κύριε Λαγοβάρδε, νομίζω ότι περνάμε, διανύουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον το πιο ήπιο καιρικά καλοκαίρι των τελευταίων αρκετών ετών, έτσι. Όπως το είπατε και εσείς στην αρχή, είπατε.
1: Ναι, ήταν. Και το 22 ήταν επίσης ένα ήπιο καλοκαίρι. Δεν είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και τότε είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Ενώ το 21, το 23, το 24 και το 25 δυσκολευτήκαμε, ειδικά το 24 που ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι. Ναι. Δυσκολευτήκαμε πολύ. Δυστυχώς όμως δεν αλλάζει τη γενική εικόνα αυτό. Γιατί προφανώς δεν θα είναι το κάθε καλοκαίρι πιο ζεστό από το προηγούμενο σε καμία περίπτωση. Θα έχουμε και καλοκαίρι για πιο ήπια. Αν και έχουμε μπροστά μας ένα κομμάτι ακόμα να το δούμε, έτσι, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Αλλά σίγουρα όμως δεν θα είναι, θα έχουμε και καλοκαίρι που είναι πιο ήπια. Αλλά η γενική εικόνα είναι ότι πάμε σε ένα πιο θερμότερο κλίμα, που σημαίνει και θερμότερα καλοκαίρια και περισσότερους καύσωνες και καύσωνες μεγαλύτερα.
0: Ναι, βέβαια, το έχουμε δει έτσι κι αλλιώς, ακόμα και στο.

0: χτίζονται από κάψονε στην Ευρώπη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγκουβάρδε.
0: Να είστε καλά.
1: Επίσης, ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Κώστας Λαγκουβάρδος. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία.

στα πολλά. Να βγάλω λεφτά με λίγη δουλειά. Και τώρα στην κρίση χάθηκαν όλα. Τρώω τα χόρτα σαν να είναι μπριζόλα. Από την αγάπη χορεύω

Έτσι μέρες περνούν και πώς περνούν. Αν κρίνω από αυτά που λέει η έρευνα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1 σε συνεργασία με την Προράτα, περνούν με βασικό πρόβλημα την ακρίβεια για το 69% των Ελλήνων. Τι άλλο βλέπει η έρευνα? Ότι 6 στους 10 δεν θα πάνε διακοπές. Το ξέραμε, αλλά το επιβεβαιώνει άλλη μια έρευνα που αναδεικνύει την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας. Το 64% λέει δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. Αν βγαίνει ο μήνας, έτσι, γιατί μπορεί και να μην βγαίνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η οικονομική ανασφάλεια είναι πλέον το κεντρικό πρόβλημα. Περισσότερο κοστίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κόστος ζωής. Υπάρχει ένα θεματάκι και με την εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς θεσμούς και τη δικαιοσύνη. Για τις διακοπές που λέγαμε, το 63% δεν έχει προγραμματίσει διακοπές. Το 62% δηλώνει ότι δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα για να κάνει αυτό που θα ήθελε. Και επίσης το 74%, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δηλαδή, λέει ότι το κυρίαρχο αίσθημα στην καθημερινότητά του είναι το αίσθημα της μιζέριας. Και μια που μιλάγαμε για την υπογεννητικότητα, για το δημογραφικό πρόβλημα, έπεσε φέτος και στις πανελλαδικές στην γλώσσα μαζί με τα υπόλοιπα για την τρίτη ηλικία. Να σας πω ότι είναι γνωστό, αλλά είναι ακόμα πιο δεδομένο και με όλες τις έρευνες, ότι ο βασικός λόγος που τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά είναι ο οικονομικός. Πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων καταγράφει η έρευνα του ΕΝΑ και της Προράτα, που φτάνει το 43%. Λέει ότι έχει αναβάλει την απόκτηση παιδιού για οικονομικούς λόγους. Να σας πω εγώ ότι υπάρχουν και άλλοι που σκέφτονται, μάλλον δεν το σκέφτονται καθόλου. Και κυριαρχεί η απεσιοδοξία για την πορεία της οικονομίας μεταξύ των ερωτηθέντων. Το 62% αναμένει επιδείνωση της οικονομίας, μόλις το 11% εκτιμά ότι θα υπάρξει βελτίωση.

στο παράθυρο, στον κόσμο. Στον κόσμο και στο κομμάτι των πυρκαγιών. Ο Καναδάς ζει έναν εφιάλτη. 200 μέτωπα ήταν αργά χθες τη νύχτα εκτός ελέγχου. Στο βόρειο Οντάριο είναι η πιο δύσκολη κατάσταση. Μεγάλη ποσότητα καπνού έχει πάει και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μέρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Και ο Τραμπ τι έκανε, απείλησε τον Καναδά με δασμούς. Γιατί λέει, δεν πήρε τα σωστά μέτρα και μας ήρθε καπνό σε εμάς. Ωραίος. Πολύ επίμονες και καταστροφικές οι φωτιές και στην Αραγωνία της Ισπανίας. Έχουν καεί πολύ μεγάλες εκτάσεις. 700 άνθρωποι έχουν αφήσει τα σπίτια τους τα τελευταία 24 ώρα. Και εδώ τι ανακαλύψαμε, όχι εμείς, τι ανακάλυψαν οι αρμόδιες αρχές, τέλος πάντων, αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ότι σε μια κοινότητα της Μεσσηνίας, ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, και ένας πυροσβέστης, εκβίαζαν αγρότες. Και κατηγορούνται και για εμπρισμούς, για 7 εμπρισμούς συγκεκριμένα, την περίοδο 24-25, για εκβιασμούς, κλόπες και φθορές. Δηλαδή, τι λέει η έρευνα μέχρι στιγμής, λέει ότι είναι 3 άνδρες ηλικία 45-65 ετών, οι οποίοι πρώτον εκβίαζαν τους αγρότες για να περάσουν να στρέψουν το νερό και προς τη δικιά τους κατεύθυνση, δηλαδή ζήταγαν λεφτά για να πάει το νερό και στα δικά τους τα χωράφια, και πιάστηκαν επίσης να βάζουν φωτιές σε εκτάσεις που δεν ξέρω τι θέλουν να τις κάνουν μετά. Ο πρώην κοινοτάρχης, έτσι, ωραίος. Σας έλεγα για τις διακοπές που δεν θα κάνει το 63-65%. Εδώ έρχεται και κουμπώνει το μήνυμα του Κωνσταντίνου από τη Θεσσαλονίκη να τον καλημερίσουμε. Η μισή από εμάς λέει δεν θα πάνε διακοπές. Όχι ότι δεν υπάρχει σεντ, απλά βαριούνται να τρέχουν. Το βλέπεις και έτσι, μαθές. Και εκεί λέει που σχεδίαζα να πάνε καμιά βολτίτσα στην Περαία, έρχεται ο Πορτοκαλί από τις ΗΠΑ και στέλνει τη βενζίνη στο Θεό. Πλαστική μπανιέρα στο σαλόνι και πολύ σας είναι. Την Κυριακή, λέει ο Κωνσταντίνος, δεν είναι πιο φθηνές οι αγορές, πιο αντεργατικές είναι, και σχολιάζει όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, εργαζόμενους του Κόκκινου και της Αυγής.

διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και, εκτός από το κτίριο της Κουμουνδούρου, έχει και ένα ραδιοφωνικό σταθμό, το κόκκινο, με εργαζόμενους, άξιους, εξαιρετικούς, και την εφημερίδα Αυγή, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι, τι θα γίνουν άραγε?

Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας, radio@παραπολιτικά.gr, το mail μας. Και σαν σήμερα, το 1954, κυκλοφόρησε το πρώτο 45. Τα θυμάστε τα 45, τα μικρά τα δισκάκια, οι παλιοί θα τα θυμάστε, οι συλλέκτες οι νεότεροι θα τα θυμάστε. Το πρώτο 45, το Elvis Presley, λοιπόν.

0: τώρα είναι 10.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
14: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο scopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Farmer φαρίνα ενός κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Lipton Ice τη ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All Day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
2: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
2: Πανουράκης.
3: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
22: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
23: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Σάμου.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις, ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
27: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
28: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί έχουμε να ακούσουμε πολλά και χρήσιμα για το τι γίνεται με τις νέες ταυτότητες.
29: Παραπολιτικά 90,1.
30: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
0: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
0: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία. Ψάχνει διέξοδο πριν την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
13: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
15: Παραπολιτικά.

20 λεπτάκια μετά τις 10 εδώ στα παραπολιτικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις παλιές ταυτότητες που πρέπει να αλλάχθουν. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή. Πήρε παράταση η χρήση των παλιών ταυτοτήτων ως 25 Σεπτεμβρίου, αλλά έχει πολλούς περιορισμούς, γιατί από τις 3 Αυγούστου και μετά δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για ταξιδιωτικό έγγραφο για τα ταξίδια που είναι και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύτερα όμως να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα συμβαίνει το επόμενο διάστημα ο Αντιπρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αθήνας, ο κύριος Νίκος Ρήγας. Καλημέρα, κύριε Ρήγα. Κύριε Ρήγα, μας ακούτε? Έχουμε πρόβλημα, έπεσε η γραμμή, θα ξαναπάρουμε. Θα καλέσουμε πάλι. Εδώ η Μαρία Ιωάννου θα καλέσει πάλι τον κύριο Νίκο Ρήγα.

0: Για να δούμε τώρα. Έχουμε στη γραμμή τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Ρίγα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και αυτή και καλημέρα στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Ωραία, λοιπόν, σας ακούμε μια χαρά. Για να δούμε τι γίνεται τώρα με την αντικατάσταση των παλιών ταυτοτήτων. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία και έχει δοθεί μια παράταση ως 25 Σεπτεμβρίου, αλλά από τις 3 Αυγούστου ξεκινάνε περιορισμοί στη χρήση τους. Έτσι, μάλλον στο πού μπορούν να διευκολύνουν οι παλιές ταυτότητες.
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε πει ότι ταυτότητες ως ταξιδιωτικά έγγραφα για τις μετακινήσεις μας για τις χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αντικατασταθούν οι παλαιού τύπου, αυτές που λέμε οι μπλε ταυτότητες που είχαμε, ακόμα και με τους λατινικούς χαρακτήρες, και συζητάμε δε για τις πιο παλιές ακόμα που κάποιοι υπάρχουν και πιστεύουν, με τις καινούργιες ταυτότητες, έτσι ώστε να μπορούμε απρόσκοπτα να μετακινούμαστε στο εξωτερικό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς το διαβατήριό μας. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίζουν να ισχύουν για καθημερινές.
0: Για συναλλαγές με το δημόσιο, ας πούμε.
1: Ακριβώς, για την ταυτοποίησή μας και για τις συναλλαγές που έχουμε καθημερινά, μέχρι κάποια στιγμή σιγά σιγά να καταστούμε όλες και να έχουμε καινούργιες ταυτότητες.
0: Κύριε Ρίγα, η αλήθεια είναι ότι και οι αστυνομικοί υπάλληλοι έχουν υπομειστεί ένα μεγάλο έργο, γιατί είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που πηγαίνουν για να αλλάξουν τα
1: στάδια. Ένα ακόμα πάρεργο, μην τρέπεστε να το πείτε, άλλο ένα πάρεργο που στις καθημερινότητές μας βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμιά κοινωνική έκφανση στις καθημερινότητές μας αν δεν υπάρχει παρουσία της αστυνομίας. Αυτό το βλέπουμε σαν αστυνομική. Στην καθημερινότητά μας, για όλα χρειαζόμαστε την αστυνομία.
0: Είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι μπορεί.
1: Προφανώς, γιατί είναι από τους πιο αξιόπιστους θεσμούς που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο και ό,τι κατακαινόμαστε, εμείς πέρασαμε.
0: Είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι θα έμπαιναν, ας πούμε, τα ΚΕΠ σε αυτή την ιστορία μέσα. Δηλαδή ότι θα μπορούσε κάποιος να πάει με τα ανάλογα, με τα έγγραφα που πρέπει να έχει, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να τα έχει προμηθευτεί και για να έρθει στο αστυνομικό τμήμα και να κάνει τη διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας στα ΚΕΠ. Τελικά δεν είναι. Να βάγει σε αυτό, από ό,τι κατάλαβα.
1: Όχι. Okay, γίνεται με τις αστυνομικές υπηρεσίες, με τμήματα ασφαλείας, με τον καθημερινό τρόπο που όλοι γνωρίζουν, δηλαδή με ηλεκτρονικά ραντεβού, τα οποία υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα την οποία ζητούμε να δούμε σε ποιο τμήμα υπάρχει διαθεσιμότητα. Δεν είναι υποχρεωτικό να κρινόμαστε στο αστυνομικό τμήμα στην ασφαλεία της περιοχής μας, της γειτονιάς μας, αλλά οτιδήποτε υπάρχει διαθεσιμότητα. Αντιλαμβάνεστε, είναι λογικό αυτό, το καταλάβουμε όλοι, τα πιο μεγάλα κεντρικά τμήματα έχουν και το μεγαλύτερο όγκο από ραντεβού. Υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση.
0: Ωστόσο υπάρχουν ραντεβού, τώρα το λέω, γιατί τους προηγούμενους μήνες, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να πάνε σε κοντινά νησιά, στην επαρχία, στα χωριά τους που είναι, ξέρω εγώ, στην κοινότητα τη μεγαλύτερη, στο Δήμο που είναι κοντά στα χωριά τους, γιατί δεν έβρισκαν πουθενά μα πουθενά ραντεβού.
1: Αυτό που μόλις σας είπα, ότι στις μικρές περιοχές είναι περιορισμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι και θα βγάλουν και θα απεξυπηρετούν, αλλά και οι περιορισμένοι άνθρωποι που θα το έχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Άμεσα ανάγκη για να μετακινηθεί.
0: Αυτό που λέω. Ναι, ναι. Ρωτάω το εξής. Έχει καθόλου χαλαρώσει τώρα αυτό, δηλαδή βρίσκει κανείς πιο εύκολα ραντεβού τώρα που έχει προχωρήσει κάπως η διαδικασία?
1: Όσο περνάει ο καιρός και βγαίνουν και λίγες ταυτότητες, τόσο μειώνεται, αντιλαμβανόμαστε όλοι, μειώνεται ο αριθμός των αιτήσεων. Βέβαια, είπαμε ότι για την παρούσα φάση, επειδή δεν είναι άκρως υποχρεωτικό, απλά είναι για όσους μόνο το χρειάζονται, υπήρξε μια μεγαλύτερη επιβάρυνση λόγω του καλοκαιριού που πολλοίς κόσμος αποφασίζει να περάσει κάποιες μέρες διακοπών στο εξωτερικό. Άρα υπήρχε εκεί παραπάνω όγκος. Υπάρχουν ραντεβού βεβαίως, γι' αυτό και επειδή εδώ παίζει και η κοινωνική αλλά και η ατομική ευθύνη του καθενός μας. Έχει παρατηρηθεί και φαινόμενο να κλείνονται κάποια ραντεβού τα οποία ακυρώνονται, ενώ κάποιος το θέλει πραγματικά δεν μπορεί να βρει. Κάποιος το οποίο έχει κλείσει ραντεβού να το ακυρώνει τελευταία στιγμή. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και λόγια νοτεραζίας, αλλά καλά είναι να είμαστε συνεπείς σε αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει μια ομαλή ροή. Και να πούμε επίσης ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ γρήγορη, δεν είναι χρονοβόρα, το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά. Καλά είναι όποιος έρχεται, όποιος πηγαίνει στις υπηρεσίες να έχει ούτως ή άλλως το ή παράβολο των 10 και 50 ευρώ και το παράβολο υπέρ της συνδυασμένης που είναι 50 λεπτά.
0: Τα οποία μόνο ηλεκτρονικά μπορεί να τα έχει.
1: Και ηλεκτρονικά τυπώνονται και πληρώνονται με τους τρόπους που μπορεί καθένα, μέσω web banking και μέσω.
0: Θέλω να πω, όποιος δεν ξέρει να το κάνει ηλεκτρονικά, μπορεί να τυπώσει, να του τυπώσει κάποιος το σχετικό παράβολο για να έρθει να το πληρώσει, ας πούμε. Πώς γίνεται, πώς μπορεί να γίνει.
1: Τις υπηρεσίες αυτές, κοιτάξτε, αυτό μπορεί να πληθεί κάποιος στο λογιστή του, έτσι. Αν κάποιος δεν μπορεί να το πληθεί, μετά από τις υπηρεσίες. Ούτως ή άλλως, στις αστυνομικές υπηρεσίες έχει γίνει το θέμα της φωτογράφησης. Έχει αποσυγχωρηθεί από την υποχρέωσή του κάποιος να μεταβαίνει σε φωτογραφικό, σε φωτογραφή.
0: Και έχετε γίνει και φωτογράφοι, εσείς κυρίως.
1: Με τις υπηρεσίες, μάλιστα, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Με πλήρη αξιοπιστία, με πλήρη ανάλυση των μηχανημάτων, των οποίων καλές αναλύσεις που έχουν τα αστυνομικά τμήματα. Άρα λοιπόν πλέον είναι εύκολη διαδικασία. Απλά χρειάζεται ένα συντονισμό, λίγη υπομονή. Και πρέπει να μην ισχύσει αυτό που ισχύει στην Ελλάδα σε όλους μας, δηλαδή δυστυχώς διαχρονικά, να είμαστε της τελευταίας στιγμής. Αυτή η προθεσμία και οι πάντες που έχει δοθεί, τη γνωρίζαμε την προθεσμία πάρα πολύ καιρό. Είμαι σίγουρος ότι ακόμα και λίγο πριν το τέλος της παράτασης, πάλι θα υπάρχουν κάποιοι που είτε δεν θα έχουν προλάβει, είτε θα το έχουν αμελήσει, είτε θα πούν πάλι δεν προλαβαίνουν.
0: Εντάξει, για να μην τα ρίχνουμε κιόλας στην ατομική ευθύνη, εγώ πρέπει να πω, επειδή έψαχνα για ραντεβού πολύ καιρό, ότι αρχικά βρήκα στην Εύβοια, ας πούμε. Τελικά βρέθηκε κάτι πιο κοντινό αργότερα εδώ. Οπότε εγκαίρως ακυρώθηκε το πρώτο και έγινε το δεύτερο. Όμως πρέπει επίσης να πω ότι η διαδικασία από την ώρα που έχεις κάνει όλη τη διαδικασία πριν για να έχεις τα παράβολα και αυτά, η διαδικασία, ας πούμε, μέσα στο αστυνομικό τμήμα είναι σύντομη.
1: Επίσης, να πούμε ότι είναι σύντομη και η έκδοσή της. Και αυτά τα στοιχεία κάπου διαβιβάζονται σε μια αστυνομική υπηρεσία για να έχουμε αυτή την πλαστικοποιημένη ταυτότητα.
0: Είναι 10 ημερολογιακές, νομίζω, μέρες.
1: Είναι κάρτες, όπως είναι κάρτες, ATM, κάρτες, κάπως έτσι, οι οποίες είναι και πάρα πολύ ασφαλείς. Να πούμε επίσης ότι είναι μια διαδικασία η οποία πλέον μας έχει κάνει και εμάς πολύ πιο έμπειρους, όσο περνάει ο καιρός. Και βέβαια. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, γιατί περνάμε σε μια ψηφιακή εποχή. Που πλέον όλα τα πράγματα θα είναι πιο εναρμονισμένα με τις ψηφιακές ανάγκες και τις σύγχρονες τεχνολογίες. Και δεν είναι και θέμα ασφάλειας. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι παράλληλα με όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα αυτοκίνητά τους.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, είναι πιο άμεσες οι ανάγκες. Και αυτούς υπάρχει πάντα μια προτεραιότητα, αφού πρώτα βέβαια έχουν δηλώσει την απώλεια. Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και έχουν τα αντίστοιχα έγγραφα μαζί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρίγα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.

0: μέσα 2000 FM.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.

33 λεπτάκια μετά τις 10, πριν περάσουμε στα πολιτικά, να πω στη Δέσποινα. Καλημέρα, Δέσποινα. Με ρωτάει αν για πτήσεις εντός Ελλάδας μπορείς να χρησιμοποιήσεις παλιά ταυτότητα. Νομίζω πως εντός Ελλάδας δεν υπάρχει θέμα. Αλλά μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε και μέσα από τα ψαχτήρια, τέλος πάντων.

0: Κοίτα τι ώρα που ταιριάζει ο Iggy Pop, γιατί μας πέσε πιο ροκ καταστάσεις. Τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση στο πολιτικό πεδίο, έχουμε 54 ανεξαρτήτους βουλευτές νομίζω. Είναι η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα αυτή τη στιγμή μάλλον, έτσι μου φαίνεται. Πάμε στον Τάσο Παπά, τον δημοσιογράφο, αρθρογράφο και πολιτικό αναλυτή, να δούμε πώς σχολιάζει όλα τα τελευταία που έχουν γίνει και αυτά που περιμένουμε να γίνουν προεκλογική περίοδος. Γαρ, Τάσο καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 50 είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αν ξέρω.
0: Αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μεγαλύτερη.
1: Ναι, λοιπόν, την ίδια στιγμή δε σε ορισμένες δημοσκοπήσεις πρώτο κόμμα είναι το κόμμα της αποχής.
0: Ναι.
1: Και σε ορισμένες δημοσκοπήσεις καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι δεν προσδιορίζεται. Είναι πολύ καλή η κατάσταση αυτή για το πολιτικό σύστημα. Το απορώ αν το καταλαβαίνουν τα πολιτικά κόμματα.
0: Μερικές φορές πραγματικά αναρωτιόμαστε όλοι. Δηλαδή, είναι λες και περιστρέφεται όλο μέσα από χωριστές ενδοσκοπήσεις, ας πούμε, και τη μεγάλη εικόνα που δεν κοιτάζει κανένας.
1: Γιατί ο καθένας παίρνει από την κατάσταση ό,τι νομίζει ότι τον βολεύει. Mm. Και αυτό που πλήττει συνολικά το σύστημα, δηλαδή, είναι η κλασική περίπτωση δέντρο και δάσους. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, και αυτό που συνολικά αποτυπώνει την κατάσταση το θεωρούν δευτερεύουσα σημασία, ενώ είναι πρωτεύουσα σημασία.
0: Άρα υπάρχει τεράστια απόκληση από την κοινωνία.
1: Προφανώς,
0: γιατί η κοινωνία βλέπει το δάσος αναγκαστικά για να
1: αυτό
0: ζήσει.
1: Αυτό λέγεται κρίση αντιπροσώπευσης και κρίση νομιμοποίησης, δεν είναι. Δηλαδή, όταν σε εμπιστεύεται ο πολίτης τον οποίο ζητάς να σε υποστηρίξει στις εκλογές, υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Και για το οποίο εσύ έχεις τη μεγαλύτερη ευθύνη.
0: Το οποίο μερικές φορές το συγκεκριμένο πρόβλημα γεννάει και τέρατα. Έτσι έχουμε τερατογενέσεις από αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, στις μεταβατικές περιόδους ναι, αυτό συμβαίνει. Και μπορεί αυτή η μεταβατική περίοδος με τα τέρατα να κρατήσει πολύ. Mm. Έτσι έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει σε διάφορες ιστορικές περιόδους.
0: Τώρα όλα αυτά, δηλαδή έχουμε μια τεράστια απόκληση της κοινωνίας από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, πώς να το πω.
1: Δεν είναι μόνο το πολιτικό προσωπικό. Τα μέσα ενημέρωση είναι σε καλύτερη θέση. Η δικαιοσύνη είναι σε καλύτερη θέση. Το κατάλογο της εμπιστοσύνης των πολιτών. Στον πάτο είμαστε όλοι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, οι εκλογές θα γίνουν βέβαια μετά από 8 μήνες και καλεί τον κόσμο της παράταξης τον έννοια σε ετοιμότητα. Σε ετοιμότητα 8 μήνες δεν μπορεί να είσαι και είσαι στο ζέσταμα.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ όλες οι ενδείξεις και όλες οι κινήσεις, όλες οι επιλογές, όλες οι αναφορές του πολιτικού προσωπικού της κυβέρνησης παραπέμπουν σε προεκλογική περίοδο. Εγκαίνια, δεσμεύσεις, ανακοινώσεις. Περιοδίες. Δεν μπορεί για 8 μήνες να γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Και υπάρχει και ακόμα μία παράμετρος με ερωτηματικό που είναι το κόμμα Σαμαρά, αν και πότε θα ανακοινωθεί. Το λέω για να κλείσει το πολιτικό τοπίο, δηλαδή τουλάχιστον.
1: Θα γίνει το κόμμα Σαμαρά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Μόνο μία περίπτωση υπάρχει να μην γίνει που δεν τη βλέπω καθόλου πιθανή.
0: Mm-hmm.
1: Να αλλάξει αρχηγό η Νέα Δημοκρατία. Αποκλείεται αυτό.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει λόγο και ο Σαμαρά να κάνει κόμμα, έτσι δεν είναι. Θα γίνει, έχει βρει και κεντρικά γραφεία στο κέντρο της Αθήνας.
0: Άρα, οπότε, όταν ανακοινώσει κόμμα και ο Σαμαράς, να καταλάβουμε ότι πάμε για εκλογές σε κανένα δίμηνο από τότε, μάλλον. Αυτό να καταλάβω.
1: Παλιά καραβάνω και ο Σαμαράς στην πολιτική τώρα. Ξέρει πότε πρέπει να κάνει την ανακοίνωση. Στη φάση αυτή βρίσκεται στην οργάνωση πυρήνων σε όλη την Ελλάδα και σε διαπραγματεύσεις με διάφορους πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας να ενταχθούν στο κόμμα του.
0: Ναι.
1: Τον τίτλο δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Ναι. Εντάξει, θα τον μάθουμε. Δεν είναι. Είναι το.
1: Υπάρχει μυστικότητα, όπως υπήρξε μυστικότητα και για το κόμμα
0: του κ. Τσίπρα. Για το κόμμα του κ. βεβαίως, έτσι.
1: Παρότι εκεί είναι πολύ φλίαρη, ως αριστερή, εν πάση περιπτώσει, δεν μάθαμε τίποτα μέχρι την τελευταία στιγμή. Και το ξέρανε παραπάνω από 10 άτομα. Εντυπωσιακό.
0: Πραγματικά. Ισχύει. Λοιπόν, τώρα, μια που λες για το κόμμα του κ. Τσίπρα, να δούμε τις παράπλευρες απώλειες στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι απώλειες, εδώ έχουμε μαζική φυγή. Βέβαια, η κυρία Δούρου που εξελέγει πρόεδρος της κοινωνικής ομάδας πιστεύει ότι το κόμμα θα αντέξει, θα μπει στη Βουλή και βέβαια είναι λίγο μπερδεμένο το ιδεολογικό σήμα. Λέει δεν είμαστε το ίδιο πράγμα με την Ελλάδα, δεν έχουμε την ίδια πολιτική. Εμείς
0: είμαστε σε αντιπαράθεση, αλλά.
1: Αλλά ενδεχομένως μπορούμε να πορευτούμε μαζί.
0: Mm.
1: Τώρα πώς θα γίνει αυτό είναι άγνωστο. Ούτε η ίδια φαντάζομαι το ξέρει.
0: Ναι, απλά όλοι, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, προσπαθούν να ισορροπούν σε πολλές βάρκες, να αφήνουν πόρτες ανοιχτές.
1: Θα έχουμε και μικρούς εμφυλίους μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ.
0: Mm-hmm.
1: Ήδη υπάρχουν οι καταγγελίες ότι οι βουλευτές που φεύγουν, αυτοί που δεν παραδίδουν τις έδρες τους και ανεξαρτοποιούνται καταγγέλλοντας αποστάτες, και τους θυμίζουν αυτοί που έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι όταν φύγαν οι άλλοι και φτιάξαν τη Νέα Αριστερά, Όλοι μαζί τους καταγγείλαμε για αποστασία. Ναι. Τώρα εσείς κάνετε το ίδιο με αυτό που καταδικάζατε τότε. Και έχουν δίκιο σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Εξαιρούνται οι βουλευτές που παραδίδουν και τις έδρες τους. Που ναι. Ηθικά και πολιτικά είναι σε πολύ καλύτερη θέση από τους άλλους που φεύγουν χωρίς να παραδίδουν τις έδρες.
0: Εδώ έχουμε δύο ταχύτητες λοιπόν. Είναι αυτοί που φεύγουν και παραδίδουν την έδρα και είναι αυτοί που παίρνουν την έδρα και φεύγουν.
1: Και περιμένουν.
0: Ναι.
1: Περιμένουν πότε θα ανοίξει ο διάδρομος προς το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Απ' την άλλη, ο διάδρομος αυτός θα δεχτεί και εν ενεργεία βουλευτές, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
0: Άρα...
1: Δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα στην παρούσα Βουλή.
0: Ναι.
1: Άρα αυτοί πρέπει να παραιτηθούν στην επόμενη φάση. Τώρα θα είναι αμέσως μετά τις εκλογές. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Αλλά βλέπω ότι καταγγέλει και ο κ. Πολάκης και, και η κυρία Δούρου και ο κ. Παπάς, η τριάδα, η τρόικα, η νέα τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ. Και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Φάμελο ως ενερχιστρωτές του σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, χθες το κατήγγειλαν ανοιχτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είπε ο κύριος Πολάκης, εγώ το λέω ευθέως, ας μου κάνει μήνυση ο κύριος Φάμελος.
0: Ναι.
1: Αρχίσουμε και μηνύσεις στο ίδιο κόμμα, είναι πολύ εξαιρετική περίπτωση.
0: Πραγματικά. Τώρα, εδώ που λες η τρόικα, μιλάμε για συμπροεδρία με έναν τρόπο. Δηλαδή, τρεις άνθρωποι.
1: Μιλάμε για συλλογική ισία με έναν τρόπο. Mm-hmm. Ο κ. Πολάκης δεν θα παραιτηθεί από την επιθυμία του να γίνει κάποια στιγμή πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το κάνει στην παρούσα φάση, γιατί πρέπει να προηγηθεί έκτακτο συνέδριο, να κατατεθούν υποψηφιότητες και μετά να έχουμε εκλογή από τη βάση. Αυτό προβλέπει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κάνει τώρα εκλογές από τη βάση κατά καλό καιρό και με το ΣΥΡΙΖΑ σε κατάσταση διάλυσης. Όχι. Θα προσπαθήσει να το κάνει στο φθινόπωρο και εκεί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα το πετύχει. Γιατί δεν θα έχει αλλάξει θεματικά η κατάσταση στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στις εκλογές, αν γίνει το φθινόπωρο, με τη μορφή και τη δομή που έχει σήμερα, που αποφασίστηκε χθες.
0: Ναι. Και να δούμε και αν θα πάει στις εκλογές. Δηλαδή θα κατέβει. Είναι οριστικό ότι θα κατέβει άραγε.
1: Αυτό λέει η κυρία Δούρου.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει η κυρία Δούρου. Φαντάζομαι ότι θα κατέβει πάση θυσία. Αλλιώς δεν είχε νόημα να γίνει αυτή η ρήξη mm-hmm. που έγινε τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες.
0: Η ελπίδα για τη δημοκρατία δεν έχει πολύ έντονη παρουσία. Εννοείται σε μέσα ενημέρωση.
1: Και δεν είναι μειούμενο το ποσοστό που παίρνει στις δημοσκοπήσεις. Έτσι. Mm-hmm. Δεν κινδυνεύει με βάση τα ευρήματα στη σημερινή φάση. Δεν κινδυνεύει να μείνει εκτός Βουλής. Αλλά εκείνες οι φιλοδοξίες, εκείνες οι προσδοκίες, εκείνη η μαξιμαλιστική ρητορική της κυρίας Καριστιανού, πάμε για πρώτο κόμμα και αυτοδύναμο. Όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
0: Και από πού αντλεί ψηφοφόρους Στάσο μέχρι τώρα?
1: Κυρίως αντλεί από τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας mm-hmm. και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από το κόμμα της αποχής.
0: Ναι.
1: Αυτοί που είναι θυμωμένοι, απελπισμένοι, απογοητευμένοι, θεωρούν ότι όλοι οι ίδιοι είναι, μπορεί ένα κομμάτι αυτού του ακροατηρίου να πάει προς την κάλπη της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι. Ακούω αυτές τις ημέρες τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, τα οποία.
1: Είναι τρίτο κόμμα,
0: Ναι, ναι, ναι, είναι τρίτο κόμμα και έχει πιάσει το εξής από τον παλμό, ας πούμε, των μετακινήσεων βουλευτών. Λέει ότι ψηφίζοντας Κουκουέ, ξέρεις ότι αυτοί που ήταν, αυτοί θα είναι. Δηλαδή...
1: Έχει Κουκουέ, ναι, όντως. Όντως. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αληθές. Το αρχαιότερο κόμμα της πολιτικής.
0: Θέλω
1: ζωής
0: να πω, έχει πιάσει αυτό τον παλμό. Δηλαδή το ότι αλλού υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών, εδώ όχι.
1: Και αλλού υπάρχουν και μετακινήσεις πληθυσμών και μετακινήσεις τελεχών. Mm-hmm. Και δεν είναι πρωτόγνωρο το φαινόμενο. Το έχουμε δει και στην περιοχή της Δυτικής Παράταξης και στην περιοχή του ΠΑΣΟΚ και στην περιοχή της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Το ΚΚΕ μπορεί να υπερηφανεύεται ότι δεν ισχύουν αυτές οι περιπτώσεις στο εσωτερικό. Και έτσι είναι.
0: Άρα το επόμενο διάστημα, πρώτα απ' όλα τώρα νομίζω πως για ένα διάστημα δεν θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, δηλαδή μπαίνουμε στα μπάνια του λαού σιγά σιγά.
1: Δεν θα υπάρχουν που θα δημοσιοποιηθούν. Ακριβώς. Γιατί θα γίνονται.
0: Και πάμε για Σεπτέμβρη.
1: Πάμε για Σεπτέμβρη, όπου εκεί υποτίθεται θα δούμε μια πιο καθαρή εικόνα της πραγματικότητας. Βέβαια τα επιτελεία των κομμάτων θα κάνουν φόκους και διάφορες μικρές δημοσκοπήσεις θεματικού χαρακτήρα, mm-hmm. τα οποία δεν θα ανακοινώνονται. Απλώς αν είναι θετικά ορισμένα ευρήματα για τα κόμματα θα τα διαδίδουν στους δημοσιογράφους και αυτοί με τη σειρά τους θα τα λένε στα μέσα ενημέρωσης και στους πολίτες που αγοράζουν τα μέσα ενημέρωσης.
0: Δεν είναι ευχάριστη κατάσταση έτσι όπως είναι. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Άλλωστε έχουμε ρεκόρ εταιριών δημοσκοπήσεων έτσι και παραγωγής δημοσκοπήσεων.
0: Όχι, δεν είναι ευχάριστο το συνολικό αυτό που γίνεται. Δηλαδή θέλω να πω όλη αυτή η εικόνα που βλέπουμε και στην Βουλή και μεταξύ των κομμάτων και αυτή η απόσταση, ας πούμε, από
1: την
0: κοινωνία.
1: Όχι, αυτή η ρευστότητα νομίζω ότι είναι πρωτοφανής. Ναι. Δηλαδή όσο θυμάμαι εγώ στην περίοδο της μεταπόλειας δεν είχαμε κάτι ανάλογο. Ναι. Είχαμε κατά καιρούς διασπάσεις, συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, διαρροές, αποστασίες, αλλά σε τέτοια έκταση νομίζω πως όχι.
0: Ναι. Θα δούμε λοιπόν. Περίεργο καλοκαίρι. Πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ περίεργο.
1: Στην Ελλάδα είμαστε, δεν πλήττουμε ποτέ με την πολιτική.
0: Άρα έχουμε χρόνια να νιώσουμε πλήξη τον Αύγουστο και τον Ιούλιο. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Θυμάσαι την περίφημη φράση του Ανδρέα Παπαδρέου. Μην ακουμπάτε τα μπάνια του λαού.
0: Ναι.
1: Αλλά τα ακουμπάνε όμως.
0: Χρόνια τώρα. Από τα μνημόνια και μετά. Τάσο Παπά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
2: Παραπολιτικά.

ένα δύσκολο. Είναι πραγματικά, το άκουγα στο δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντορινέο. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε στα Χανιά, όπου ένα ασθενοφόρο συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Τούμπαρε το ασθενοφόρο. Ο τραυματίας, τον οποίο μετέφερε το ασθενοφόρο, έχασε τη ζωή του από ανακοπή. Οι δύο διασώστες τραυματίστηκαν. Και όλο αυτό έγινε σε σύγκρουση με γιο ταχύ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μια νοσηλεύτρια που έβγαινε από νυχτερινή βάρδια, δηλαδή εξοντωμένη και αυτή. Έτσι. Καταλαβαίνετε τις συνθήκες συνολικά.

0: για 5 μήνες.
1: Όλα τα νησιά τα έχει πάρει εδώ ο Σπύρος Γραμμένος και μας τα λέει όλα τα ωραία νησιά στο τραγούδι το Παπαγκάκι σε Παγκάκι. Εμείς θα αφήσουμε και τα Παγκάκια και τα νησιά μας για να πάμε Ηνωμένες Πολιτείες και να δούμε τι γίνεται λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό. Να πάμε, λέω, να πάμε νοερά στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουμε το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Απόψε Αργεντινή, Ισπανία, Ισπανία, Αργεντινή. Είχαμε και ένα μάτς χθες το βράδυ, το μικρό τελικό μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, στο οποίο μπήκαν 10 γκολ συνολικά. Πάμε λοιπόν όλα αυτά να τα πούμε με τον επικεφαλή του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών, τον Αλέξανδρο Σόμογλου. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, Τζούλη. Ωραία θα ήταν να είμαστε Νέα Υόρκη. Ωραία θα ήταν σήμερα.
1: Σήμερα ναι. Με εισιτήριο όμως.
2: Βέβαια, θα ήταν δύσκολο να φτάσουμε Νέα Υόρκη, γιατί από χθες υπάρχει απαγόρευση πτήσεων προς την Αμερικανική Μεγαλούπολη και έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα.
1: Γιατί?
2: Και με τη ναι. Γιατί έχει φοβερές καταιγίδες στα βόρεια.
1: Α, ακυρώθηκαν και οι προπονήσεις, τώρα ναι, που λες καταιγίδες, ναι.
2: Έγινε ένας κακός χαμός γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπήρχε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία με μαζική ακύρωση πτήσεων χθες από όλες τις υπόλοιπες πολιτείες προς τη Νέα Υόρκη. Θα δούμε.
1: Πάντως οπότε κοίτα να δεις, καταιγίδες στη Νέα Υόρκη, σκόνη που έχει πάει από τον Καναδά σε διάφορες περιοχές. Καλύτερα εδώ, καλύτερα Αθήνα.
2: Οπότε κάτσε το τηλεοφόρο συγκρούβουμε σε ποιο και χαλαρά Κυριακή πρωί, σωστά χωρίς κίνηση.
1: Έτσι, πολύ λοιπόν, καλύτερα.
2: Λοιπόν, τι να, εντάξει, καλά για το χθεσινό δεν το συζητάω, ήταν ένα... Ήταν σαν να βλέπαμε όλοι στα game του NBA. Βαριόντουσαν να παίξουν άμυνα και οι μεν και οι δε θέλαν να τελειώσουν το παιχνίδι. Ναι, ξέρεις, ήταν τελείως. Πάμε λίγο να το χαρούμε. Μπήκαν κοιμισμένοι οι Γάλλοι. Μπήκαν λίγο πιο για τους Άγγλους. Η τρίτη θέση δεν ήταν τόσο αδιάφορη, γιατί είναι η καλύτερη θέση που έχουν τερματίσει σε παγκόσμιο κύπελο μετά το 1966 που το κατέκτησαν. Οπότε παρά την απογοήτευση από τον αποκλεισμό από την παρέα του Μέση στον ημιτελικό, είχαν ένα λίγο μεγαλύτερο κίνητρο. Οι Γάλλοι ήταν στον κόσμο τους, δηλαδή τελείως. Αποφάσισαν λίγο να παίξουν στο δεύτερο ημίχρονο για να μην υποστούν κάποια ταπεινωτική ήττα. Μείωσαν σε 4-3. Εντάξει, ωραίο μάτς για να το βλέπεις.
1: 10 γκολ μπήκαν.
2: Ναι, ωραίο μάτς. Ναι, γιατί το έχουν. Γενικά οι ευρωπαϊκές ομάδες, επειδή ξέρεις, παίρνουν και λίγο πιο βαριά. Δεν ξέρω. Γενικά οι Ευρωπαίοι σε σχέση με. Τι να σου πω τώρα. Πάντως, πάντα οι μικροί τελικοί με ευρωπαϊκές ομάδες έχουν σκέψει ότι ο μέσος όρος μέχρι χθες ήταν 4,4 γκολ. Είναι χαλαρά παιχνίδια, ναι. Αλλά το χθεσινό ξέφυγε. Το χθεσινό δηλαδή ξέφυγε. Ήταν, σου λέω, ήταν All-Star Game, NBA.
1: Έτσι. Πάμε τώρα στο σημερινό. Εδώ.
2: Πάμε στο

0: Ισπανία και Αργεντινή.
1: Δεν θα είναι All-Star Game.
0: Δεν θα είναι.
1: Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τελικός. Θα δούμε αντιμέτωπες την καλύτερη ομάδα του τουρνουά, που είναι η Ισπανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι, μιλάμε για ένα Μουντιάλ που έχουν ξεχωρίσει όλα τα μεγάλα αστέρια. Είδαμε και χθες ο Εμπαπέ που πέρασε τον Μέση και είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Βλέπουμε έναν Μέση στα 39 του να οργιάζει. Είδαμε το Χάλαντ, είδαμε τον Γκέιν, είδαμε τον Μπέλιχαμ. Σε αυτό το τουρνουά λοιπόν των μεγάλων αστεριών υπάρχει περίπτωση στο τέλος όρθιος να είναι ένας προπονητής.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ο Ντουλαφέντε. Η Ισπανία είναι δικό του δημιούργημα. Ο Ντουλαφέντε, για όσους δεν το γνωρίζουν γιατί δεν είναι τόσο διάσημος, είναι ίσως από τους λιγότερο γνωστούς προπονητές του Μουντιάλ. Είναι ο προπονητής που έβγαλε όλη αυτή τη σημερινή ταλαντούχα γενιά των Ισπανών από τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας. Ουσιαστικά είναι δικά του παιδιά. Και αποδείχθηκε εξαιρετική επιλογή της Ομοσπονδίας της Ισπανίας να τον τοποθετήσει και ομοσπονδιακό προπονητή. Τρέχει ένα φοβερό αίτητο σερί, παρουσιάζει μια απίθανη ομάδα, η οποία όμως σήμερα θα βρει απέναντί της τον καλύτερο παίχτη όλων των εποχών, τον Λιονέλ Μέση, στην τελευταία του παράσταση σε Μουντιάλ, που καταλαβαίνει κανείς ότι αν στο τέλος το τρόπαιο καταλήξει και πάλι μετά το Κατάρ στα δικά του χέρια, θα μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό έπος. Ναι. Ανάλογο της Οδύσσιας του Νόλαν που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους κινηματογράφους. Ναι, θα είναι ένα παραμύθι αδιανόητο που δεν θα έχει προηγούμενο στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Έχει γίνει viral και αυτή η φωτογραφία από το 2007 με το Μέση στα πρώτα νιάτα του να μπανιάρει ένα μωρό που ήταν ο Γιαμάλ.
1: Μα έχει πολύ πλάκα γιατί μέχρι και ο Τζίμι Φάλλον στις ΗΠΑ το έκανε ολόκληρο story. Έχει γίνει φοβερή πλάκα με το νούμερο 19. Γιατί ο Γιαμάλ σήμερα είναι 19 χρονών.
0: Ναι.
1: Αυτή η φωτογραφία έχει γίνει για μια καμπάνια της UNICEF με το Γιαμάλ νεογέννητο πριν από 19 χρόνια, το 2007. Mm-hmm. Τότε ο Μέση ορούσε τον αριθμό 19 στη φανέλα του. Δεν ήταν ακόμα ο διάσημος Μέση που είναι σήμερα. Σήμερα ο Γιαμάλ φοράει το 19 στην Εθνική Ισπανία.
0: Εντάξει, είναι φοβερές συμπτώσεις.
1: Πρόσεξε, σήμερα είναι 19 Ιουλίου που γίνεται ο τελικός και παίζουν μεταξύ τους. Είναι φοβερό. Το μόνο που μένει είναι να σκοράρει κάποιος το 19. Από τους δύο. Έχει πολύ ωραίες ιστορίες. Πάνω απ' όλα όμως ήταν μια πολύ ωραία έτσι, ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Κάπως θα το έλεγα το ατομικό ταλέντο του Μέση απέναντι στο ομαδικό δημιούργημα του Ντουλαφέντε. Αυτό είναι το ζουμί του φετινού. Δύο τελείως διαφορετικά μοντέλα που μονομαχούν απόλυτα δίκαια, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, για το στέμα της παγκόσμιας πρωταθλητρίας.
0: Άρα και πολύ αμφίροπη μάχη, έτσι φαίνεται.
1: Ναι, πολύ,
0: πριν.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Θα έδινα ένα. Τώρα μιλάμε για 52-48, όχι παραπάνω, στην Ισπανία, γιατί πάντα, επειδή μιλάμε για ομαδικό σπορ, πάντα. Η καλύτερη ομάδα έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα, είναι του ατομικού ταλέντου.
0: Ναι.
1: Αλλά θα δούμε. Να πούμε ότι παίζουν εκτός όλων των άλλων τίθεται αντιμέτωπες η καλύτερη επίθεση του τουρνουά. Η Αργεντινή έχει πετύχει 19 γκολ. Και η καλύτερη άμυνα με τους Ισπανούς να έχουν δεχτεί μόλις ένα από το Βέλγιο. Ένα γκολ σε τόσα παιχνίδια. Κάτι λέει και αυτό για τη συνολική τους λειτουργία.
0: Έτσι είναι και δεν ξέρω, Αλέξανδρε, έχεις εικόνα εδώ μεταξύ των Ελλήνων φιλάθλων πώς θα είναι μοιρασμένος ο κόσμος σήμερα, δηλαδή θέλω να πω.
1: Πάρα πολύ εύκολο να σου πω. Η μαραντονική και η ροναλντική θα είναι με την Ισπανία, η μεσική θα είναι
0: με την Αργεντινή.
1: στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, μην κορυδευόμαστε, είμαστε προσωπολάτρες. Περισσότερο ακόμα την έχουμε αυτή την προσωπολατρία. Απλώς εμείς το φτάνουμε και σε ένα ανώτερο level, παιδάκι μου. Δηλαδή, αν είμαστε με τον Μέση, πρέπει να απαξιώσουμε τον Ρονάλντο και τον Μαραντόνα. Αν είμαστε με τον Μαραντόνα, πρέπει να απαξιώσουμε τον Μέση. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία ποιος είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων. Πρέπει να τον ρίξουμε τον άλλον στα τάρταρα, ρε παιδί μου. Να τον βγάλουμε άχρηστος με τον Κριστιανό, αν είμαστε μεσικοί. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όπως συζητάγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα αυτά τα παιδιά, γιατί παιδιά ήταν όταν ξεκίνησαν, που θυσίασαν όλοι τους στην εφηβεία. Μακάρι όλοι εμείς στο δικό μας επαγγελματικό κλάδο να μπορούσαμε να πετύχουμε το 1/1000 από όσα πέτυχαν όλα αυτά τα παιδιά. Είτε λέγεται Ρονάλντο, είτε λέγεται Μέση, είτε λέγεται Μπαπέ, είτε λέγεται Κέιν. Τους βλέπουμε και λέμε ότι είναι έλα μωρέ, τώρα βγάζουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κτλ. Ναι, για να καταφέρουν όμως να φτάσουν εκεί, έχουν θυσιάσει όλη τους τη ζωή, έχουν περάσει απίστευτες δυσκολίες. Σκεφτείτε ένα παιδί όπως είναι ο Γιαμάλ τα 17 του να πρέπει να διαχειριστεί εκτός όλων των άλλων όλη αυτή τη δημοφιλία. Εμείς βγαίνουμε ένα λεπτό στην τηλεόραση και νομίζουμε και πας διακοπές και σταματάνε στο δρόμο, για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε πώς τι αντοχές πνευματικές, ψυχολογικές, τι προετοιμασία πρέπει να έχει ένα τέτοιο παιδί να μην καβαλήσει καλάμι.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε είναι, τους βγάζεις απλά το καπέλο σε όλους και τους λες respect. Ό,τι και να, όποιον και αν συμπαθείς περισσότερο, οφείλεις πάντα να αναγνωρίζεις και όλους τους υπόλοιπους.
0: Έτσι. Λοιπόν, η συνέχεια επί της οθόνης σήμερα.
1: Επί της οθόνης, ναι. 10 η ώρα. 10 η ώρα και στα δύο κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης και στην ΕΡΤΕΝΑ και στην ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
1: Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή επίσης. Και δεν περιμένουμε delivery σήμερα. 7 το απόγευμα με 12 έχουν στάσει εργασίας για τον συνάδελφό τους, μόλις 20 ετών, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο κάνοντας τη δουλειά του.

Είναι το υπέροχο ποίημα της Ελένας Παπά που το μελοποίησαν εξίσου ωραία ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας του Έρωτα. Με αυτό θα κλείσουμε. Να είστε όλοι καλά. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα.

0: 2000 FM.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
9: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
9: Πάρτο!
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
11: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
14: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Αρέσει που έχεις χιούμορ, πρέπει να σ' αναγνωρίσω. Διότι αυτό που βιώσαμε 40 μέρες με το Μουντιάλ το λες και ερωτικό, ας πούμε, χάσαμε το δίπλωμα.
19: για όσους όπως εσύ, μεταξύ άλλων πολλών, ασχολούνται και επαγγελματικά, έτσι, και το παρακολουθούν.
18: Είναι και το βίτσιο, είναι και επαγγελματικά, εντάξει. Δηλαδή όταν κάνεις πάρα πολλά πράγματα επαγγελματικά πρέπει να έχεις και μια εικόνα. Παραδείγματος χάρη, γιατί είναι αρκετά μαθητικά στον Όμιλο και στον Οκάτο παίξα αργά. Δεν μπορούσα να μην κάτσει να τα δεις, να έχεις μια.
19: Άρα με συγχωρείς, έκατσες και είδες και το 4 το πρωί που έπαιζε πριν από λίγες μέρες στα προημιτελικά.
18: Το Αγγλία-Μεξικό βεβαίως, το οποίο ήταν να ξεκινήσει 3 και λόγω του πρωτοκόλλου αυτού του περιβόητου που επικράτε, που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, αντί για 3 πήγε 4. Ήμουνα με ένα μάτι, ήμουνα στην υπολογιστή. Λέω τώρα να δουλέψω παράλληλα και να το δω ή να πάω για μένα. Κάτσε και όσο κάτσε. Τελικά το είδαμε και 6.30. Όπως και την Αργεντινή με την Ελβετία.
19: Αυτό λέω για το Αργεντινή-Ελβετία. Ναι. Άρα έφαγες το 4 το πρωί και έφαγες και την παράταση μετά, έτσι.
18: Κοίταξε, υπάρχει κάτι το οποίο αρκετοί δεν το έχουν καταλάβει και θα ισχύσει και για απόψεις στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Η καλή ώρα για εμάς τους Ευρωπαίους, 9, 10, 11, για αυτούς τους κακόμοιρους είναι μεσημέρι.
19: Ναι.
18: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ναι, αρκετά γήπεδα ήταν κλειστά, είχαν κλιματισμό, αλλά ρε, τώρα τι κλιματισμό να έχει τώρα ένα γήπεδο 80.000 θέσεων.
19: Ναι.
18: Και να είναι κλειστό. Και με την υγρασία που επικρατεί κτλ. Θα μου πει, να μην το δίναν στη Βόρεια Αμερική. Δεν γίνεται να διεξάγεται μόνο στην Ευρώπη το παγκόσμιο γήπεδο.
19: Κακά τα ψέματα. Εδώ που τα λέμε.
18: Βέβαια έχει αρχίσει να χάνει λίγο τη μαγεία και δεν αφήνει εξωαγωνιστικά. Το λέω τώρα έτσι πώς ξύπνησα Αθήνα, γιατί συνειδητοποίησα ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι, το 104ο, παρακαλώ, του παγκοσμίου κυπέλλου. 104 μάτς είχε το καινούριο φορμάτ με 48 χώρες. Εξωαγωνιστικά αφήνει προβληματισμό και, να το πω έτσι και λίγο χήμα, ξενέρωμα. Άρα, άτι ωραία όπου ήταν. Τώρα για το θέαμα, επειδή είδα από τα 100, άστε το μικρό τελικό χθες τον ψιλοχάζεψα, από τα 102 παιχνίδια πρέπει να έχω δει live γύρω στα 90, μπορώ να σου πω. Δεν ήταν και από τα πλέον εντυπωσιακά. Κακό δεν ήταν. Δηλαδή, θυμάμαι το Μουντιάλ το 90, το πρώτο. Και στο πρώτο Μουντιάλ το θυμάσαι πάντα τη περιφερή σου ηλικία, όλοι οι άντρες.
19: Εγώ να σου πω την αλήθεια, το αγαπημένο μου Μουντιάλ νομίζω ήταν. Πότε έπαιξε τελικό η Ιταλία με τη Βραζιλία, ήταν 94.
18: Το 94,
19: ναι. Εποχή Ρομπέρτο Μπάτζιο. Και είχα και αφίσα του Ρομπέρτο Μπάτζιο στο δωμάτιό μου, ας πούμε.
18: Ναι.
19: Φαν της Ιταλίας.
18: Το οποίο ήταν πάλι Βόρεια Αμερική, Γιώργο μου, και πάλι δεν ήταν το καλύτερο δυνατό από τους θεάματος. Παρ' όλα αυτά, στην πορεία των ετών, σου άφησε την Ιταλία με τον Μπάτζιο. Σου άφησε την Ολλανδία που για μία ακόμη φορά δεν κατάφερε. Σου άφησε την αποτυχία της Αργεντινής. Σου άφησε τις τρομερές πορείες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ακόμα και των Σουηδών τότε, έτσι. Γιατί ήταν υποληψία εκείνα τα χρόνια οι σκανδιναβικές χώρες. Μην κοιτάς φέτος που βλέπουμε Νορβηγούς, Σουηδούς και λέμε τι παιχταράδες έχουν κτλ. Ήταν άλλες εποχές, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι από άποψη θεάματος, το χειρότερο που θυμάμαι ήταν το 90 στην Ιταλία, που μάλιστα για πρώτη φορά είχαν πάει και οι δύο ημιτελικοί στα πέναλτι. Και τα τελευταία χρόνια νομίζω και του Κατάρ και της Ρωσίας ήταν θεαματικά. Ενώ μέσα στο γήπεδο, έτσι.
19: Ναι.
18: Το φετινό δεν ήταν τόσο θεαματικό. Υπήρχαν και πάρα πολλές χώρες που άλλος. Εγώ έχω το βίτσιο, ξέρω τους παίκτες, δεν μπορώ να σου μιλήσω για την ενδεκάδα του Ουσμπεκιστάν, να συζητάμε μισή ώρα. Και πριν πάει.
19: Θες να μου πεις ότι ξέρεις έναν προς έναν τους παίκτες του Ουσμπεκιστάν για παράδειγμα.
18: Όχι, αλλά 12-15 τους ξέρω.
19: Ή του πράσινου ακροτηρίου.
18: Το πράσινο ακροτήρι ήξερα 14.
19: Πολύ καλά.
18: Έβαλε στοίχημα με εμένα.
19: Θα σε εξετάσω σε άλλη εκπομπή όμως, γιατί είναι και αυτό ένα στίχημα να δούμε.
18: Παρακολουθώ πάρα πολύ τα
19: θα βάλω και το Σόμογλου δίπλα, τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι εδώ ο άνθρωπος των αθλητικών, ο επικεφαλής στα παραπολιτικά, να δούμε ποιος θα τα πάει καλύτερα. Αν και αυτός είναι πιο πολύ μπασκετικός, οπότε
18: μπορούμε
19: θα
18: να
19: χάσει
18: κάνουμε
19: μάλλον.
18: Κάθε Κυριακή, ναι, είναι καλή ιδέα. Από άποψη θέματος, λοιπόν, το φετινό δεν μου έχει αφήσει μέχρι στιγμής την καλύτερη δυνατή εικόνα. Εξωαγωνιστικά μου έχει αφήσει τη χειρότερη.
19: Ναι.
18: Από τη στιγμή που παρεμβαίνει ο, όπως λέει για μια ψυχή, ο πρόεδρος της γης, ο πλανητάρχης, και αρχίζει τα ωραία. Πήρα το φίλο μου τον Ινφαντίνο, είναι πάρα πολύ κακός αυτός ο διαιτητής που απέβαλε τον παίκτη μας, ξέρεις πως το λέει ο Τραμπ, που ναι, σουφρώνει και τα χίλια κτλ. Ακυρώνει η FIFA, θυμόμενη έναν απίθανο κανονισμό, η κόκκινη κάρτα του Μπάλογκουν. Συνάδελφοι, είναι Μπάλογκουν, είναι παιδί Νιγηριανών μεταναστών. Δεν είναι Μπάλογκαν, να το λέμε σωστά πώς προφέρεται. Παίζει το παιδί, το οποίο δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά παρόλα αυτά έχουν ξεσηκωθεί όλοι. Τι γίνεται εδώ, δηλαδή, ο άλλος αποβάλλεται και παίζει.
19: Λοιπόν, επειδή
18: μια
19: ξέρω.
18: Μια
19: από
18: τις ιστορίες του τελικού ήταν πάσα για το θέμα που με είσαι βγάλει. Μια από τις ιστορίες του τελικού είναι μια ακυρωθήσα κόκκινη κάρτα. Αποβολή, συγγνώμη.
19: Ναι. Για πες.
18: Το 62 στη Χιλή, ο Πελέ κουτσένεται. Και χτυπάει και άσχημα και δεν μπορεί να παίξει με την Τσεχοσλοβακία. Στη Βραζιλία τώρα θα κάνουμε. Το 58 τον πήρε μόνο στο Πελέ και εκεί παίρνει πάνω του τη Βραζιλία, ο άνθρωπος με το κοντό πόδι, ο άνθρωπος που έφυγε πρόωρα, γιατί έτσι μένουν και οι μύθοι, που λέγεται ότι είχε γύρω στα 12 εξώγαμα και είχε αναγνωρίσει ένα, εμφανίστηκαν όλα στην κηδεία του, να ξέρεις, και λέγεται Γκαρίντσα. Και πήρε την ομάδα στις πλάτες. Ωστόσο, στον ημιτελικό έχει αποβληθεί. Σημειώνω, είμαστε στο 62, δεν υπάρχουν ακόμα κόκκινες και κίτρινες κάρτες. Είναι η εποχή που ο διαιτητής λέει στον παίκτη ότι σε σημειώνω, έχεις φάει κίτρινη, σε παρατηρώ και στις δύο παρατηρήσεις αποβάλλεσαι ή σε αποβάλλω. Τότε για κάθε αποβολή υπήρχε μια επιτροπή που συνεδρίαζε και έλεγαν, πώς να έχουν και πολλές κάμερες, έτσι δεν έχουν τεχνολογία σήμερα, ήταν σωστή, δεν ήταν.
19: Πού βάρκε και ιστορίες τώρα.
18: Ναι. Αν δεις το βίντεο που υπάρχει, το βίντεο του ημιτελικού, έχει ρίξει κλωτσιά ο Γκαρίντσα, είναι για αποβολή. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και ο πρόεδρος της Χιλής παρενέβη και είπε, ρε παιδιά, της Χιλής, καλά λέω, το 62, ρε παιδιά, ας παίξει ο άνθρωπος, λείπει και ο Πελέ, μην έχουμε και καταστροφή και δεν έρθει κανένα στο γήπεδο να δει το τελικό. Αλλά μιλάμε τώρα για παραπάνω από μισό αιώνα πριν, 80 χρόνια πριν. Τώρα είναι άλλο, όταν υπάρχουν κανονισμοί.
19: Είναι κανονισμοί.
18: Πρέπει να τηρούνται. Και έπαιξε ο Γκαρίντσα και το κατέκτησε η Βραζιλία.
19: Ή σχεδόν πάντα να τηρούνται, θα πω εγώ, έτσι. Αλλά μεγάλη κουβέντα αυτή.
18: Κοίταξε. Όταν στηρίζεται.
19: Για να μην πω για την περίπτωση του Χάλαντ μέσα στη μεγάλη περιοχή με την Αγγλία, το σπρόξιμο που υποτίθεται ότι ήταν φάουλ, δεν ξέρω.
18: Κοίτα, όχι, αυτό θα σου πω κάτι. Μπορώ να δεχτώ, γιατί γίνονται πάρα πολλά σπρόξιματα. Δηλαδή, είδα και ένα βίντεο που ανέβασε ένα Άγγλος που είναι ακριβώς. Ήταν στο TikTok, ήταν και μου το στείλαν βασικά. Που είναι ακριβώς πίσω. Ακριβώς πίσω από το σπρόξιμο αυτό έχουν σπρώξει ο ένας τον άλλον και κάμπος οι άλλοι κάμπος φορές. Ίσως γι' αυτό δεν το έκαναν. Αυτό που σίγουρα πρέπει να σηκώσει κουβέντα είναι ότι δίνουμε στο Μουντιάλ, τώρα έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, δίνουμε στον αθλητισμό γενικότερα πολύ μεγάλο ρόλο στη τεχνολογία. Να το καταλάβω. Ναι, αλλά όταν στο τελευταίο λεπτό της παράτασης Κροατία-Πορτογαλία έχει ακυρωθεί γκολ της Κροατίας επειδή χτύπησε ο αισθητήρας της μπάλας, οι μπάλες της Τριόντα έχουν αισθητήρες. Και λέει ότι βρήκε στον Κροάτη, όταν έχουμε δει Γιώργο 15 replay και δεν βλέπουμε να κουμπάει. Και στο λόγο που είμαι λίγο ροναλντινικός και φιλοπορτογάλος. Δηλαδή, μέσα μου ήθελα να περάσει και η Πορτογαλία, αλλά να είμαστε σωστοί. Και λέει λοιπόν ο διαιτητής των ενημερώνων, χτύπησε ο αισθητήρας. Άρα ο Κροάτης έχει βρει την μπάλα, άρα είναι offside, τελεία, δεν μετράει τον γκολ.
19: Ναι.
18: Και μείνει έξω η Κροατία. Και 10 μέρες μετά, στο Αγγλία-Νορβηγία, κάνει ο Νίλαν, τον Νορβηγός, το βολέ, βρίσκει μπάλα στην κάμερα, πέφτει κάτω, κάνεται επίθεση, η Αγγλία βάζει γκολ. Και ενημερώνει μετά η FIFA ότι δεν χτύπησε ο αισθητήρας.
19: Ναι,
18: δηλαδή και η αισθητήρα.
19: Μεγάλη κουβέντα.
18: Και
19: μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, επειδή θα χαθούμε, πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θέλω να μου πεις και κάτι για Κρόιφ, έτσι.
18: Ναι,
19: γιατί μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες πανευρωπαϊκά, ο οποίος δεν πήρε ποτέ Μουντιάλ, έτσι δεν είναι.
18: Βεβαίως.
19: Πάμε.
20: Η ώρα είναι 11 και 4.
21: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
22: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
23: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
22: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
23: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
22: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
24: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Παραπολιτικά 90,1.
26: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
27: Για πάντα!
26: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
28: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
26: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
28: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Δε μου λες, βρε γειτόνις.
30: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
29: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
30: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
31: Σιγά την κομισιόν.
29: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
30: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
29: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
32: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
33: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
34: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Λοιπόν, αν δεν σκοπεύετε να βγείτε, θα δείτε Μουντιάλ, εντάξει, το καταλαβαίνω, σήμερα το βράδυ, το τελικό. Αλλά και αν σκοπεύετε να βγείτε, υπάρχουν και άλλες λύσεις, έτσι, δεν χανόμαστε. Οπότε υπάρχουν πράγματα και υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε και πάρα πολλές επιλογές. Παράδειγμα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει το Πάρκιο Σίνεμα Musical, έτσι, και ουσιαστικά είναι και εκδηλώσεις που είναι δωρεάν. Μπορείτε να δείτε στο θέατρο της Γκράβας το «Ο Λούκι Λούκ δεν φοβάται». Ψάξτε το λίγο, υπάρχουν πολλές επιλογές. Αλλά εμείς θα μείνουμε στο Μουντιάλ, θα μείνουμε σε αυτό που συζητούσαμε με τον Νίκο τον Μποζιονέλο. Μουντιάλ εμπιστευτικό άλλωστε, έχει γράψει ένα τόμο εκεί 670 σελίδων, όχι αστεία, που κυκλοφόρησε λίγο πριν την έναρξη του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Και Νίκο, Γιώχαν Κρόιφ, μου υποσχέθηκες και θέλω να μου πεις, γιατί ο Κρόιφ έχει περιβάλλεται, ξέρεις, με διάφορες ιστορίες και με διάφορα περιστατικά και λέγεται ότι υπήρχαν και διάφορα περιστατικά και σε προσωπικό επίπεδο που τον ακολουθούσαν.
1: Η αλήθεια είναι ότι για Γιώχαν έχει παίξει μόνο ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου, είναι λίγο πικρό, έτσι. Μόνο το 1974 που ήταν μια Ολλανδία εκπληκτική, αλλά την πάτησε στο τελικό με τους Δυτικογερμανούς και καλά ψέματα, και το 1978 βγήκαν στο παγκόσμιο κύπελο. Θα μπορούσε ο Γιώχαν να έχει κερδίσει πολλούς περισσότερους τίτλους, αλλά η κληρονομιά που έχει αφήσει γενικώς στο ποδόσφαιρο και με τα προπονητικά, γιατί είναι αυτός που έθεσε τις βάσεις για τη σύγχρονη Μπαρτσελόνα, ήταν αυτός από τους εμπνευστές της Μασία, η οποία ουσιαστικά ανέστησε το ισπανικό ποδόσφαιρο. Μερικοί που μας ακούν τώρα είναι πιο μικροί, αλλά εγώ θυμάμαι τέλη δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90 την Ισπανία. Την ανυπολειψία τελείως, δηλαδή δεν έκανε το παραμικρό.
0: Ναι, καλά, αυτές οι ομάδες δεν υπήρχαν τότε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν υπήρχαν. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα και η Γαλλία δεν υπήρχε μέχρι κάποια εποχή.
1: Η Γαλλία, εντάξει, έχει πάρει το γύρο με τον Πλατίνι το 84 σε τελικό με την Ισπανία, μάλιστα.
0: Ναι, αλλά σε επίπεδο Μουντιάλ δεν υπήρχαν αυτές οι ομάδες, ας πούμε.
1: Όχι, από το 98.
0: Υπήρχε η Αργεντινή, υπήρχε η Ιταλία, υπήρχε η Βραζιλία φυσικά που έχει και 5 κατακτήσεις, έτσι, τις περισσότερες από όλους. Και κάποτε στα πρώτα χρόνια υπήρχαν και κάποιοι Λατινοαμερικάνοι. Στα πολύ πρώτα χρόνια.
1: Αλλάζουν σχολές. Κοίταξε. Η Αργεντινή ήταν για χρόνια μακριά από τον πρωταγωνιστή. Τα τελευταία χρόνια ύψωσε κεφάλι. Σκέψου ότι ο Μέση, μέχρι το, αν θυμάμαι καλά, το 21-23, δεν έχει κατακτήσει, μέχρι το 24 Κόπα Αμέρικα, δεν έχει κατακτήσει ούτε έναν διεθνή τίτλο με την Αργεντινή. Είχε γίνει ανέκδοτο.
0: Το έκανε το 22. Αμέρικα,
1: πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 22.
0: Ναι.
1: Η Αργεντινή ήταν για χρόνια στην ανυπολειψία. Ακόμη δηλαδή και στο τελικό που είχε πάει το 14 με τη Γερμανία, ήταν, ας πούμε, μια αναλαμπή ότι κάτι άρχισε να δείχνει. Δεν είχε δείξει κάτι. Αφήνω τελείως έξω τους Άγγλους που έχουν ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια της, κακά τα ψέματα.
0: Λοιπόν, Κρόιφ, μη χάνεσαι. Γιώχαν Κρόιφ.
1: Δεν χάνομαι.
0: Γιατί κυλάει ο ραδιοφωνικός χρόνος και όχι τίποτα άλλο. Επειδή οι μεγαλύτερες, θα σου πω εγώ, είχαν και προτίμηση στον Κρόιφ, έτσι. Οι μεγαλύτερες σε ηλικία, ας πούμε, γυναικών.
1: Η Ολλανδία ήταν το κορδετάν που λέγαμε τη δεκαετία του 70 λόγω του Κρόιφ. Δυστυχώς δεν πήρε τίποτα. Και είναι η μοναδική χώρα που έχει πάει τρεις φορές στο τελικό Μουντιάλ, γιατί πήγε και το 10 και έχει αποτύχει. Καμία άλλη δεν έχει, ας πούμε, τόσο πολλές αποτυχίες. Θεωρώ ότι ο Γιώχαν είχε. Όχι, θεωρώ, γιατί το έχω γράψει και στο βιβλίο αναλυτικά. Επηρεαζόταν όχι πολύ, ας το πούμε έτσι λίγο ανάλαφρα, ο ορισμός της παντόφλας από τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Σε πάρα
0: αλλά ήταν και γυναικάς όμως, έτσι. Ήταν σχετικά άτακτος από ό,τι λέγεται. Θρυλείται.
1: Υπάρχουν μύθοι για τον Γιώχαν. Καταρχάς υπήρχε, ας πούμε, ένας μεγάλος μύθος ότι ο Γιώχαν ήταν αριστερός και γι' αυτό δεν πήγε στο Μουντιάλ του 1978 για να διαμαρτυρηθεί για το καθεστώς Βιδέλα κτλ. Καταρχάς ο Κρόιφ ήταν δεξιός. Φανερά δηλαδή, έχει υποστηρίξει, έχει παρευθεί στις εκλογές κτλ. Η Ντάνι Κρόιφ ήταν όχι η σκιά του, ήταν πάντα μπροστά. Δηλαδή μου έλεγαν και οι δημοσιογράφοι, ακόμα και στα τελευταία του, ότι προσπάθησαν να πάρουν μια συνέντευξη να βγει και απαντούσε στα mail, στα τηλέφωνα κτλ. Πάντα η Ντάνι Κρόιφ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το λες και πάρα πολύ όταν έχει να κάνει με ποδοσφαιριστική. Υπάρχει έτσι και το σενάριο του 1978 ότι δεν πήγε στο Μουντιάλ, γιατί είχε γίνει το σκηνικό του 1974 στη Δυτική Γερμανία, όταν ένα γατόνι φωτογράφος πήγε εκεί που έμεναν οι Ολλανδοί διεθνείς στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας. Και τους βρήκε εκεί στην πισίνα με κάτι καλύπηγες παρουσίες, μουσική, χαλαρά ποτάκια, σαμπάνιας κτλ. Δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες, έφτασαν στην Ολλανδία. Εμφανίστηκε το τσάρτερ δύο μέρες μετά στη Γερμανία με διαμαρτυρόμενες συντρόφισσες.
0: Και μετά ένας Θεός ξέρει τι έγινε, έτσι.
1: Οι αυτόπτης μάρτυρες λένε ότι ο Κρόιφ μιλούσε όλη μέρα στο τηλέφωνο με την Τάνη, η οποία δεν πήγε να τον βρει, που ήταν μαχαιριά αυτό για τον Κρόιφ, ήθελε να της εξηγήσει από κοντά ότι δεν έχει γίνει κάτι, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και λένε ότι της είχε υποσχεθεί ότι δεν θα λείψω πάρα πολύ καιρό πάλι από
0: τον Κρόιφ. Απλά ότι βρέθηκαν εκεί οι καλύπηγες και τις κέρασαν από το, ας πούμε, κάπως έτσι. Αυτή ήταν.
1: Αυτό είναι ένα σενάριο που μου αρέσει, ας πούμε, γιατί υπάρχουν 4-5 εκδοχές. Το έχω γράψει στο βιβλίο το Μουντιαλιπτιστικό για την απουσία του Κρόιφ το 1978. Που η Ολλανδία ήταν στο τελικό και θεωρώ ότι ακόμα και με τον Κρόιφ θα το είχαν, έτσι όπως ήταν ο τελικός στην εποχή του Βιδέλα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω, και το βλέπεις όταν γίνεσαι γονέας και μεγαλώνεις, ότι πιο πολύ, αν διάλεγα δηλαδή μια 4-5 ερμηνείες, θα ήταν αυτή. Τη δεκαετία του 70 ήταν πάρα πολύ σύνηθες το φαινόμενο των απαγωγών διάσημων σε όλο τον κόσμο. Από οργανώσεις, θέλετε επαναστατικές, θέλετε τρομοκρατικές, δεν θα κάτσουμε να το αναλύσουμε τώρα. Πολιτικοί, αθλητές, γνωστοί, δηλαδή είχαν γίνει πολλά. Επειδή έχουν πιάσει και τον Κρόιφ Όμηρο στο σπίτι του στη Βαρκελόνη για μια μισή μέρα, με τα παιδιά του και τη γυναίκα του μέσα, σου λέει: δεν θα λείψω πάλι τόσο καιρό να αφήσω πίσω την οικογένειά μου, δεν νιώθω safe.
0: Ναι.
1: Ίσως είναι το πιο έτσι νορμάλ και αποδεκτό σενάριο για την απουσία του.
0: Για την όλη ιστορία.
1: Άλλη μια ιστορία είναι ο τελικός του 78, ας πούμε, και το πώς η Αργεντινή είχε κάνει τα πάντα για να το κατακτήσει και θα το κατακτούσε, ας πούμε, αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ακόμα και απέναντι στην υπέροχη Ολλανδία.
0: Και πες μου και κάτι άλλο. Εντάξει, δεν μπορώ να αφήσω. Μ' αρέσει, μένω ίσως λίγο πιο πολύ στα πρόσωπα, αλλά Ντιέγκο Μαραντόνα, έχεις να μου πεις κάτι.
1: Εσύ, είναι το βιβλίο μου 250.000 λέξεις, ωραία. Ένα κεφάλαιο είναι ο Ντιέγκο που είναι 12.000 λέξεις.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν γίνεται να μου πεις κάτι για Μαραντόνα.
1: Που εννοείται έχουν βγει και βιβλία και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Και
0: εντάξει, το πιο γνωστό σκηνικό με το Μαραντόνα είναι το χέρι του Θεού και λοιπά που έβαλε τον γκολ με το χέρι, έτσι.
1: Ναι, το πιο γνωστό για όποιον δεν το λέω έτσι με αγάπη, δεν ψάχνει, δεν μελετάει, γιατί είναι αυτό που έχουμε δει, μας έχει κάνει εντύπωση, είναι το μάτς με την Αγγλία το 86 που έχει βάλει το χέρι, το οποίο κλέβει. Αλλά παρόλα αυτά αρέσει στον κόσμο ότι η Αργεντινή έχει την ήττα από τον πόλεμο των Φόκλαντς το 82. Νιώθει ατίμωση, οπότε με το χέρι του Θεού και με τον τρόπο που γίνεται παίρνει έτσι ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα, ας πούμε, μια αυτοπεποίθηση. Έχει άλλαξει ήδη και το καθεστώς στην Αργεντινή. Από την άλλη είναι εκείνη η γκολάρα που έχει περάσει τους πάντες και τα πάντα. Βέβαια, εγώ θέλω να πω ότι το γκολ του Αλ Οβαϊράν το 94 στο Σαουδική Αραβία Βέλγιο είναι καλύτερο του Μαραντόνα, ψάξτε το, Σαουδική Αραβία Βέλγιο το 94, έχει περάσει ακόμα περισσότερους και είναι ακόμα πιο γρήγορος από το Μαραντόνα, αλλά παρόλα αυτά, ξέρεις, μετράει και το όνομα και ποιος έβαλε τον γκολ, έτσι, και κατά ψέματα. Όπως φέτος στην Αργεντινή έχει βάλει μια γκολάρα ο Χούλιαν Άλβαρες με την Ελβετία και λέω πόσοι θα θυμούνται το καλύτερο γκολ του Μουντιάλ όταν έχει βάλει, ας πούμε, τόσο γκολ ο Μέση φέτος.
0: Ναι, πραγματικά. Το καλύτερο αντίο νομίζω για το Μέση. Και σε τρέχω, αλλά ναι. Κλείνει ο χρόνος, οπότε θέλω να μου πεις. Γι' αυτό σε τρέχω, για να μην το χάσουμε.
1: Ναι, ναι. Για το Μαραντόνα,
0: Ναι.
1: Μαραντόνα το 78 δεν πήγε στο Μουντιάλ, ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο. Είχε ξεκινήσει το Μουντιάλ και λέγανε γιατί δεν κάλεσε το Μαραντόνα. Το 82 στη ματσάρα με τη Βραζιλία αποβάλλεται. Έχει φάει βέβαια και πάρα πολύ κλωτσίδι. Είναι πιτσιρικά, σε εκνευρίζεται, αποβάλλεται.
0: Ναι.
1: Το 86 το πήρε μόνος του, okay, δεν έχει κάνει και σούπερ παιχνίδια σε όλα, αλλά έχει κάνει στα νοκάου του Μαραντόνα, δεν κατά ψέματα. Το 90 υπάρχει ο τελικός με τη Δυτική Γερμανία, με το Μεξικανό Ρεφερικό Δεσάλ, ο οποίος δίνει ένα πέναλτι που κατά ψέματα δεν δινόταν. Και αντί να κοιτάμε τη στέψη των Γερμανών, κοιτάμε το Μαραντόνα που κλαίει, το θυμάσαι,
0: ναι,
1: την κάμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Και το 94 είναι αυτό που πιστεύω ότι είναι από τα ελάχιστα που ο Μαραντόνα έχει δίκιο, ότι του την είχαν στημένη με τα ούρα και το αντιτόπιν κοντρόλ. Έτσι, ο ίδιος λέει ότι με ξεγέλασα. Και δεν θέλω να το πω αυτό γιατί είναι μια ιστορία που δείχνει και την ψυχολογία του ποδοσφαιριστή, έτσι πολύ σύντομα. Ο Μαραντόνα έχει φύγει από την Νάπολη ετοιμασμένος, ναρκωμανής, έχει πάρει κιλά. Παρ' όλα αυτά αποφασίζει να κάνει προετοιμασία μόνος του για να προλάβει το Μουντιάλ του 94. Γιατί? Γιατί σου λέει το 86 οι κόρες μου δεν είχαν γεννηθεί και το 90 ήταν πολύ μικρές. Θέλω να θυμούνται τον μπαμπά τους να παίζει σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Τι μεγαλύτερο κίνητρο, εσύ Γιώργο, από τα ίδια στα παιδιά.
0: Πραγματικά.
1: Και κλείνεται σε ένα ράντζο, κάνει 5 μήνες μόνο στο προετοιμασία, τα έχω γράψει αυτά στο βιβλίο, ανταλλάσσει μηνύματα με τον προπονητή του, τον προσωπικό, νίκησα, δηλαδή είμαι καθαρός από ναρκωτικά. Έχεις κάνει όλο αυτό τον αγώνα, ενημερώνεις την Ομοσπονδία και τον προπονητή αρχές Μαΐου, είμαι έτοιμος να πάω στο Μουντιάλ, έτσι, 1,5 μήνα πριν το Μουντιάλ δεν ξέρω αν θα πάει Μαραντόνα και ξαφνικά πας το παρισμένος. Όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ.
0: Νίκο.
2: 2000 FM.
1: Καλό παιχνίδι απόψε. Έτσι να το χαρούμε. Όπως ήταν το 3-3, ρε παιδί μου, το 22 στο Κατάρ με τη Γαλλία και την Αργεντινή. Μακάρι να χαρούμε μπάλα απόψε. Να σου αφήσει και στο κερασάκι την τούρτα να είναι ένας
0: πολύ. Όποιος και αν είναι τελικά ο νικητής. Λοιπόν, την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ και πάλι κυρίες και κύριοι. Ο Μίστερ Μουντιάλ εμπιστευτικό, έτσι, το βιβλίο, μην το ξεχνάτε. Εκεί θα δείτε τα πάντα. Και πολλά περισσότερα από αυτά που είπαμε εδώ. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε κι άλλα, αλλά είναι ανεξάντλητος ο Νίκος Μποζιονέλος. Σε ευχαριστώ για όλα, Νίκο μου. Καλή Κυριακή να έχεις.
1: Καλημέρα.

Πώς τα φέρνει η ζωή, πώς έρχονται τα πράγματα καμιά φορά, ε. Αυτό το τραγούδι, το Respect που ακούτε από την Άριθα Φράγκλιν και ηχογραφήθηκε κάποια στιγμή το 1967. Η πλάκα είναι ότι δεν το είπε πρώτη η Άριθα Φράγκλιν, το είπε πρώτος ο Otis Redding. Και τελικά όμως έμελε να γίνει πολύ γνωστό από τη φωνή αυτή που ακούμε εδώ. Μια από τις μεγαλύτερες φωνές, πραγματικά τις μεγαλύτερες φωνές του προηγούμενου αιώνα, έτσι.

0: Λοιπόν, και καθότι καλοκαίρι έρχεται και καλούμαστε να διαχειριστούμε πράγματα, καταστάσεις, καλούμαστε να διαχειριστούμε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, το χρόνο μας, να πάρουμε ανάσες και πραγματικά να περάσουμε καλά αν μπορούμε στο τέλος της ημέρας, θα συζητήσουμε και ένα θέμα που απασχολεί οικογένειες και απασχολεί γονείς και δεν είναι άλλο από αυτό που ευρύτερα είναι γνωστό ως ΔΕΠΗ ή αλλιώς ή αναλυτικότερα ως διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Θυμίζω, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι Αερολογίες, η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στον ήχο και για μηνύματα στο 211-1080-880 σας είπα ότι είναι η Μαρία Ιωάννου, αλλά νομίζω μου την έσκασε γιατί αυτές τις μέρες καλύπτει και άδειες. Τέλος πάντων, στο 211-1080-880 παίρνετε για μηνύματα και στο radio papakiparapolitika.gr. Λοιπόν, για τη ΔΕΠΗ όμως θα συζητήσουμε με την Άνση Παπαδάτου, η οποία είναι ειδική παιδαγωγός και θα μας πει και για το πώς διαχειριζόμαστε τη ΔΕΠΗ στη διάρκεια του καλοκαιριού. Την καλημέρα μου, ελπίζω να είστε καλά εκεί στη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την όμορφη και ηλιόλουστη στη Θεσσαλονίκη.
0: Αχ, μια βόλτα στην παραλία, το λέω συνέχεια, αλλά φέτος δεν τα έχω καταφέρει πραγματικά. Τέλος πάντων, θα γίνει και αυτό.
1: Να το προγραμματίσετε, είναι υπέροχα.
0: Το ξέρω πολύ καλά, μην ανησυχείτε. Έχω πολύ άμεση σχέση λόγω της γυναίκας μου, οπότε εντάξει, τέλος πάντων, θα γίνει. Συζητάμε λοιπόν για ΔΕΠΗ και πολλοί δεν ξέρουν καν τι μπορεί να είναι η ΔΕΠΗ πέρα από εκείνους που τους απασχολεί άμεσα, από τις οικογένειες που τις απασχολεί άμεσα, και ίσως καλό είναι να πούμε και τι είναι για να μάθουν και κάποιοι που μπορεί να βλέπουν πράγματα και να μην αναγνωρίζουν και να μην προβληματίζονται αμέσως. Άρα για να χτυπήσουμε και ένα καμπανάκι, να το πω έτσι, αν θέλετε.
1: Η ΔΕΠΗ, όπως πολύ σωστά είπατε, αν αναλύσουμε τα αρχικά της, είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Βέβαια, η διαταραχή αυτή μπορεί να υπάρχει και με την υπερκινητικότητα και χωρίς αυτήν, γι' αυτό και συχνά αναφέρεται και ως ΔΕΠ, χωρίς το ίψιλον δηλαδή στο τέλος. Είναι μια από τις πιο συχνές νευροαναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής ηλικίας η ΔΕΠΗ, λοιπόν. Εμφανίζεται σε πολύ μικρή ηλικία, επηρεάζει τη λειτουργικότητα των παιδιών σε διάφορα πλαίσια, όπως είναι το σχολείο, το σπίτι ή οι κοινωνικές επαφές που έχουν τα παιδιά. Δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση βέβαια με το επίπεδο νοημοσύνης, αλλά αντίθετα έχει σχέση άμεση με τον τρόπο που ο εγκέφαλος ρυθμίζει την προσοχή, την παρορμητικότητα και τη συμπεριφορά.
0: Άρα φέρνει μια διάσπαση προσοχής. Σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι πιο δύσκολο ένα παιδί με ΔΕΠΗ, που έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΗ, να καθίσει και να διαβάσει, να συγκρατήσει τη γνώση, να μπορέσει να αποδώσει στα μαθήματα κλπ.
1: Τα παιδιά λοιπόν που έχουν η ελλειμματική προσοχή είναι αυτό το κατά το κοινός λεγόμενο η διάσπαση που λέτε. Αυτή είναι η ελλειμματική προσοχή. Τα παιδιά δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, δυσκολεύονται να οργανώσουν τις εργασίες τους, να ακολουθήσουν οδηγίες. Πολλές φορές δεν ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες τους, βαριούνται δηλαδή πολύ εύκολα, αλλάζουν συχνά το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Η ΔΕΠΗ βέβαια εκτός από την λεγόμενη διάσπαση πολλές φορές συνοδεύεται και από την υπερκινητικότητα, που σημαίνει έντονη κινητική δραστηριότητα των παιδιών. Δυσκολεύονται να παραμείνουν πολλή ώρα σε καθιστή θέση, έχουν μια εσωτερική ανάγκη, συνεχή ανάγκη για κίνηση. Υπάρχει και το κομμάτι της παρορμητικότητας, το οποίο αφορά πολύ βιαστικές αντιδράσεις. Είναι τα παιδιά που πηγαίνουν στην παιδική χαρά και δυσκολεύονται να περιμένουν τη σειρά τους για να ανέβουν στην τζουλήθρα. Δυσκολεύονται ή που παρεμβαίνουν στις δραστηριότητες των άλλων.
0: Δεν έχουν καμία σχέση με τους μετέπειτα ενήλικες που θέλουν να περάσουν με το αυτοκίνητό τους πάνω από εμάς όταν είμαστε στο δρόμο ή η δεξιά μας να προσπεράσουν και μας κορνάνουν συνέχεια. Έτσι, αυτό είναι κάτι άλλο, φαντάζομαι.
1: Όχι,
0: δεν μετουσιώνεται σε κάτι τέτοιο.
1: Όχι, έχουν σχέση, γιατί επειδή είπαμε ότι είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η ΔΕΠΗ, το άτομο την έχει επιγενετής. Ένα παιδί με ΔΕΠΗ θα εξελιχθεί σε έναν ενήλικα με ΔΕΠΗ.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι συνυφασμένο. Θα μπορούσε δηλαδή ο ανυπόμονος οδηγός να έχει στοιχεία ΔΕΠΗ ή να είναι διαγνωσμένος από την παιδική του ηλικία.
0: Για παράδειγμα, εγώ που δεν μπορώ, πηγαίνω σε μια εκδήλωση και δεν μπορώ να καθίσω σε μια καρέκλα και θέλω να είμαι συνέχεια να την παρακολουθώ όρθιος, είναι δείγμα. θα μπορούσε, γιατί είμαι υπερκινητικό σαν άνθρωπο.
1: Θα μπορούσε, αλλά για να έχουμε μία διάγνωση, παρατηρούμε έναν αριθμό συμπτωμάτων, τα οποία πρέπει να υπάρχουν παραπάνω από 6, για χρονικό διάστημα περισσότερο των 6 μηνών και να παρατηρούνται σε περισσότερα από 2 πλαίσια. Δηλαδή, εάν για κάποιο λόγο εσύ μπορεί εγώ να, σε μία εκδήλωση μέσα στον πολύ κόσμο να νιώθετε μία συστολή ή να έχετε μία εσωτερική ας πούμε, ανησυχία που δεν σας αφήνει να καθίσετε και θέλετε να κινήσετε και αυτό παρατηρείτε μόνο εκεί και είναι μόνο αυτό, όχι δεν είναι ΔΕΠ ξεκάθαρα. Πρέπει να συνοδεύετε και από άλλα συμπτώματα, πρέπει να παρατηρείτε και σε άλλα πλαίσια, δηλαδή να το παθαίνετε αυτό, τι να σας πω, ας πούμε, ίσως και μέσα στην εκκλησία που ο κανόνας λέει ότι όταν πηγαίνω να εκκλησιαστώ, κάθομαι στην καρέκλα μου.
0: Και στην εκκλησία το παθαίνω, μην ανησυχείτε παντού. Δεν είναι μεμονωμένο το φαινόμενο, σας το λέω σοβαρά και ισχύει.
1: Ωραία, αν λοιπόν σε αυτό προσθέσουμε, θέλουμε 6 συμπτώματα από τη λίστα των συμπτωμάτων της ΔΕΠΗ, να παρατηρούνται σε χρονική
0: μη σας πω για τον εκνευρισμό μου όταν βλέπω κάποιον να κινείται με αργούς ρυθμούς, έτσι. Αυτό ας μην το συζητήσουμε εκεί. Μιλάμε φωτιά, κατευθείαν.
1: Εκεί θα αλλάξουμε και επίπεδο διαταραχών. Θα φύγουμε από τη ΔΕΠ. Υπάρχουν και άλλα.
0: Ωραία, τα έχω όλα μαζί. Εντάξει, καλά πάμε. Δεν με βοηθάτε. Λοιπόν, να μείνουμε όμως αυτό. Έρχεται καλοκαίρι και έχουμε ένα παιδί μέσα στο σπίτι που έχει ΔΕΠ, έτσι. Τι κάνουμε, γιατί μου είπατε και επιβεβαιώσατε ότι με δυσκολία μπορεί να αφομοιώσει την ίδια γνώση και μάλλον δεν μπορεί να αφομοιώσει την ίδια γνώση που μπορεί να αφομοιώσει ένας συμμαθητής του που δεν έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΗ.
1: Τα παιδιά που έχουν ΔΕΠΗ είτε έχουν διάγνωση επίσημη είτε δεν έχουν διάγνωση συνήθως σε δεύτερο χρόνο παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Αυτές οι μαθησιακές δυσκολίες λοιπόν είναι που τα δυσκολεύουν στο να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν με την ίδια ευκολία συγγνώμη, που θα το κάνει ένας τυπικός μαθητής. Γιατί ξεκαθάρισα και θα το ξαναπώ γιατί θέλω να είναι απολύτως σαφές ότι οι ΔΕΠΗ όπως και οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν καμία συσχέτιση με το νοητικό δυναμικό των παιδιών.
0: Προφανώς και βλέπουμε είναι και πολύ πετυχημένους ανθρώπους μετά, έτσι, που ενδεχομένως να πάσχουν από οτιδήποτε ή, και από, ή να έπασαν από ΔΕΠΗ ενδεχομένως.
1: Ανοιχτά, ας πούμε, για τη ΔΕΠΗ του έχει μιλήσει γιατί είναι διαγνωσμένος και από την παιδική ηλικία ο Μίκαελ Φέλπς.
0: Ναι,
1: είναι γνωστό σε όλους.
0: Άρα είναι... το καλοκαίρι τι κάνουμε?
1: Τώρα το καλοκαίρι τι κάνουμε? Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Τι κάνουμε το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι, κύριε Λαμπύρη, είναι πρωτίστως χρόνος για ξεκούραση και ανανέωση για όλα τα παιδιά. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι διακόπτουμε κάθε μαθησιακή διαδικασία, κάθε μαθησιακή δραστηριότητα. Ο στόχος όμως δεν είναι να μεταφέρουμε το σχολείο στο σπίτι. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε με φυσικό και ευχάριστο τρόπο όλες τις δεξιότητες που το παιδί κατέκτησε μέσα στη χρονιά που προηγήθηκε.
0: Εγώ θυμάμαι κάτι βιβλία που ήταν, ας πούμε, ασκήσεις επαναλήψεις της χρονιάς, που ήταν εξωσχολικά βιβλία που τα έπαιρνα και είχε από μαθηματικά μέσα μέχρι οτιδήποτε άλλο.
1: Σωστά,
0: και γύριζα πίσω στην τελευταία σελίδα που είχε τις λύσεις και τα έλυνα όλα και τα έδινα στη μητέρα μου.
1: Σωστά τα λέτε. Όλοι περάσαμε από αυτό το στάδιο, γιατί τότε δεν ήταν ούτε τα ερευνητικά δεδομένα τόσα πολλά, ούτε υπήρχαν τόσες πολλές επιλογές. Οπότε όλοι παίρναμε από το βιβλιοπωλείο ένα βιβλίο με καλοκαιρινές δραστηριότητες και ξανακάναμε ό,τι διδασκόμασταν όλη τη χρονιά. Τώρα πια δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει προχωρήσει όλο το κομμάτι και της επιστήμης, της ειδικής αγωγής και γενικότερα η τεχνολογία έχει μπει και μέσα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε να ενισχύσουμε τη μάθηση χωρίς πίεση και χωρίς άγχος και μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και μέσα από εμπειρίες της καθημερινότητας. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή να βάλουμε ένα παιδί, να του δώσουμε ένα βιβλίο παραδείγματος χάρη και να το αναγκάσουμε να διαβάσει προκειμένου να βελτιώσει, να μην ξεχάσει ή να βελτιώσει την αναγνωστική του ικανότητα.
0: Άρα και μέσα από παιχνίδι μπορεί να γίνει αυτό, έτσι.
1: Φυσικά, μπορούμε να βγούμε μια βόλτα στην παραλία και να βάλουμε το παιδί να διαβάζει τις πινακίδες, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να το βάλουμε να γράψει τη λίστα με τα ψώνια, έτσι ώστε να βελτιώσει το γραφικό του χαρακτήρα.
0: Άρα αναθέτουμε και καθήκοντα.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Μπορούμε να το βάλουμε να μετρήσει χρήματα προκειμένου να μην χάσει την επαφή με τις μαθηματικές έννοιες.
0: Να το κάνουμε να νιώσει χρήσιμο λοιπόν, με κάποιο τρόπο, χωρίς να φανεί ότι το πιέζουμε για να κάνει κάτι.
1: Έτσι ακριβώς. Θέλουμε να φύγει από το από το υποσυνείδητο των παιδιών η σύνδεση του αυτό, ότι αυτό που κάνουμε έχει άμεση σχέση με το σχολείο.
0: Θα πω βέβαια εδώ ως παρατήρηση και ολοκληρώνοντας και τη συζήτησή μας ότι έχει σημασία και οι γονείς να είναι εκπαιδευμένοι, να μπορούν να αποδεχτούν οι ίδιοι ότι δεν πρέπει να πιέσουν το παιδί τους για να κάνει κάτι υποχρεωτικά, έτσι. Και αυτό δεν είναι τόσο απλό τις περισσότερες φορές.
1: Όχι, αλλά μπορούν να κατανοήσουν ότι το καλοκαίρι, πέρα από ο περίοδος ξενιασιάς και ξεκούρασης, είναι και μια καλή ευκαιρία να ενδυναμωθούν οι σχέσεις μεταξύ γονέα και παιδιού, οι οποίες σχέσεις κατά τα ψέματα διαταράσσονται μέσα στη σχολική χρονιά και από τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν οι γονείς και το εκπαιδευτικό σύστημα από τα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν, κυρίως που έχουν ΔΕΠΗ και είναι διαγνωσμένα και έχουν μαθητικές δυσκολίες, έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι δεν αξιολογούνται συνεχώς για την επίδοσή τους στη σχολική. Έχουν

0: αξίας έξω από το ακαδημαϊκό πλαίσιο, διατηρώντας παράλληλα δεξιότητες που έχουν κατακτηθεί, γιατί η διαδικασία η μαθησιακή δεν αφορά πάντα εστήρα γνώση.
1: Αγαπητοί γονείς, ακούτε, φαντάζομαι, αγαπητοί γονείς, έτσι. Μην πιέζετε τα παιδιά σας δε και καλά να κάνουν κάτι. Βάλτε τα να κάνουν κάτι πιο δημιουργικό και το αποτέλεσμα θα είναι ίσως και πολύ παραγωγικότερο από αυτό που θα περιμένατε. Όπως λέει και η κυρία Παπαδάτου, ειδική παιδαγωγός Νάνση Παπαδάτου από Θεσσαλονίκη μας μιλάει, από την αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε θερμά για όλα.
0: Και εγώ σας
1: ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.
0: Και εσείς, σας περιμένουμε στην πόλη μας.
1: Θα ελπίσω το συντομότερο. Κάπου εκεί στα Πέριξ θα μπορεί και να βρεθούμε.
0: Με μεγάλη μου χαρά.
1: Χαρά μου που σας είχαμε στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Τάπα τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, μέρα σήμερα είναι μουντιάλ, τελείωσε. Έχουμε το ζευγάρι και... εντάξει, εγώ υποστηρίζω Μέση, υποστηρίζω Αργεντινή. Υπό άλλες συνθήκες θα υποστήριζα Ιταλία. Ο Αλέξανδρος Σωσόμογλου ξέρω ότι είναι από τους στενοχωρημένους της ιστορίας, γιατί η Αγγλία έμεινε εκτός. Η Αργεντινή ήταν εκείνη που πέρασε. Αλέξανδρε, τι κάνεις?
1: Πώς είστε?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Ναι, και το έζησα και στην Αγγλία, το έζησα και στην καρδιά της πίκρας.
0: Ναι, γιατί ήσουν εκεί κάποιες μέρες για άλλες δουλειές δικές σου.
1: Για ευχάριστους λόγους ήμουν έτσι. Εκεί. Ναι, και το έζησα. Εντάξει, αν και η μέρα ανήκει ολοκληρωτικά στην Αργεντινή και την Ισπανία, στο Λάτιν ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει... Της έχει μείνει αυτή ο τρόπος που κατάφεραν για άλλη μια φορά οι Άγγλοι να αποκλειστούν.
0: Παρά το γεγονός ότι είναι μέσα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή περνάνε, πάνε στις 16, ναι, πάνε στις 8 ας πούμε ενδεχομένως.
1: Και στο τελικό του Euro και τώρα στους 4.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι πλέον

0: όσο πολλαπλασιάζονται οι αποτυχίες, ειδικά στα παγκόσμια κύπελα, τόσο μεγιστοποιείται και αυτό το βάρος που κουβαλούν όλοι οι παίχτες. Για μένα η μεγάλη απογοήτευση δεν είναι κάποιος Άγγλος ποδοσφαιριστής, είναι ο Τούχελ, ο οποίος περίμενε κανείς ότι με τη γερμανική του νοοτροπία θα βοηθούσε τους ποδοσφαιριστές του να απελευθερωθούν ψυχολογικά και πνευματικά, και συνέβη ακριβώς το ανάποδο. Ο Τούχελ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με την ητοπαθή και φοβική συμπεριφορά του στον ημιτελικό με τους Αργεντινούς, ήταν αυτός που ουσιαστικά επέτρεψε στην παρέα του Μέση
1: να είναι. Ο προπονητής, για όσους δεν ξέρουν, της Αγγλίας. Έτσι, είναι ο Τούχελ.
0: Επέτρεψε με την συμπεριφορά του και με τη διαχείριση της ενδεκάδας του και του συστήματος όλου μετά το 1-0 των Άγγλων. Αυτός ήταν που επέτρεψε στην Αργεντινή να αντιδράσει. Και βέβαια υπάρχει αυτό το τεράστιο το φαινόμενο του παγκόσμιου
1: ποδοσφαίρου.
0: Το Μέση. Ναι, που για μένα.
1: Αυτός έκανε τη διαφορά, έτσι.
0: Ανεξαρτήτως θα συμβεί σε λίγες ώρες στη Νέα Υόρκη, έχει βάλει και τέλος στην όποια έτσι ιντριγκαδόρικη συζήτηση περί του GOAT όλων των εποχών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Με αυτά που έκανε και στο φετινό Μουντιάλ σε ηλικία 39 ετών, από όποια πλευρά και αν, όποιες παραμέτρους και αν θέσουμε, μα λέγεται διάρκεια, μα λέγεται ταλέντο, μα λέγεται impact στις ομάδες που αγωνίστηκε, νομίζω ότι κυρίως σε διάρκεια καριέρας, αυτά που πέτυχε ο Μέση δεν έχει πετύχει κανένας άλλος.
1: Και εδώ νομίζω είναι και θέμα μυαλού, όχι μόνο αθλητικής ή φυσικής κατάστασης. Είναι κυρίως θέμα μυαλού και διαχείρισης.
0: Πάνω απ' όλα είναι θέμα ταλέντου. Είναι κάποια πράγματα που είναι θεόσταλτα.
1: Ναι.
0: Προφανώς και άλλοι είχαν και όπως είσαι, πολύ σωστά δεν είχαν το μυαλό να το διαχειριστούν, δεν είχαν την πνευματική ισορροπία.
1: Γι' αυτό
0: να
1: το βάζω μπροστά εγώ το μυαλό.
0: Συμφωνώ, εννοείται.
1: Άρα λοιπόν σήμερα 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα Μουντιάλ που εξελίχθηκε σε Μουντιάλ των Σταρ, με τον κορυφαίο όλων να είναι αυτός που θα συμμετάσχει, θα ανοίξει τον τελευταίο χορό απόψε στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί απέναντί του θα βρει το απόλυτο προπονητικό project του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Η Ισπανία είναι μια ομάδα του προπονητή, του Λουίς Ντε Λοφουέντε.
1: Και είναι και μια ομάδα
0: ακριβώς,
1: ανθρώπων.
0: Ακριβώς. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι σήμερα θα δούμε μια μονομαχία του, πώς θα το πω, του διάσημου MVP, του πιο προβεβλημένου MVP του φετινού Μουντιάλ, απέναντι στον ουσιαστικό, πραγματικό και πλέον αθόρυβο MVP του Μουντιάλ, που δεν είναι άλλος από τον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιο θεαματικό να βλέπεις τον Μέση να τριπλάρει 7 Άγγλους, για να αναφερθώ σε μια viral φάση του ημιτελικού που έχει κάνει το γύρο του κόσμου τα τελευταία 24 ώρα. Ωστόσο, ποδοσφαιρικά είναι πραγματικά για σεμινάριο η όλη παρουσία της Εθνικής Ισπανίας, μια ομάδα που έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ. Σήμερα, να πούμε, εκτός των άλλων παίζουν αντίπαλες η καλύτερη επίθεση, η καλύτερη άμυνα του τουρνουά. Είναι νομίζω απόλυτα δικαιολογημένο το ζευγάρι, και δίκαιο το ζευγάρι της Ισπανίας με την Αργεντινή. Βάσει όλης της εικόνας, οι Αργεντίνοι είχαν τον καλύτερο παίχτη, βγάλανε το απόλυτο μέταλλο νικητή. Θυμίζω ότι είχαν βρεθεί στο χείλος του αποκλεισμού και με την Αίγυπτο, χάνοντας 2-0, και με την Αγγλία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι ένα ζευγάρι απόλυτα ισορροπημένο, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Μάλιστα. Και δώσε και μια πρόβλεψη. Ή μάλλον, αν θέλεις, μια επιθυμία σου, να το πω διαφορετικά.
0: Κοίταξε να δεις. Μη σου προκαλέσω και εσένα ίντρικα, γιατί άνοιξα πολλές έρηδες την Παρασκευή, μιλώντας στο Σκουρί και τον Ξενάκη, γιατί είπα ότι θέλω να το πάρει ο Μέση, για να τελειώνει οποιαδήποτε σύγκριση με τον Μαραντόνα. και να είναι ο Μέση.
1: Ο απόλυτος,
0: Ο απόλυτος, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι όσο και αν ο Ντιέγκο ήταν επαναστάτης, ήταν μια θεότητα για τη δική μας γενιά. Πιστεύω ότι εντάξει, για τους λόγους που είπα και πριν, δεν υπάρχει σύγκριση με το Μέση.
1: Να σου πω κάτι.
0: Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο.
1: Κοίτα, αν βάλουμε Μαραντόνα και Μέση δίπλα, θα σου πω, για μένα ο Μαραντόνα είναι έρωτας, είναι σεξι ο Μαραντόνα.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ ο Μέση είναι ένας άνθρωπος μπροστά στον οποίο απλά υποκλίνεσαι και δεν μπορεί κανείς μα κανείς να αμφισβητήσει το οτιδήποτε.
0: Εγώ παραλαμβάνω, μπαίνω σε αυτή τη σύγκριση που είναι εντρικαδόρη και ουσιαστικά δεν επιθέτει, γιατί ο καθένας έχει κάνει τη δική του διαδρομή. Αλλά είναι πάντα εντρικαδόρικο να επιλέγουμε τον coach σε όλα τα αθλήματα. Πάντα θα υπάρχει Jordan, Magic, LeBron, Federer, Djokovic. Μας αρέσει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία σύγκρισης. Νομίζω ότι δεν μπορεί να μην είναι κριτήριο σε έναν αθλητή όταν μιλάμε για τους κορυφαίους η διάρκεια. Δηλαδή, ο ένας το κάνει για 20 χρόνια. Ο άλλος το έκανε για 7. Δεν μπορεί να μην είναι η διάρκεια να παίζει ρόλο.
1: Και άλλωστε, μιας και μιλάμε για διάρκεια, θα σου βάλω και τον Κριστιανό Ρονάλντο εδώ.
0: Προφανώς.
1: Ο οποίος, τουλάχιστον σωματικά, έτσι, είναι ένα φαινόμενο.
0: Είναι κάτι άλλο, ακριβώς. Ο Κριστιανό ήταν ένα φαινόμενο, κάτι υπερφυσικό, να το βλέπεις, ήταν κάτι υπερφυσικό.
1: Με λυπή που μιλάς σε παρελθοντικό χρόνο, ήτανε.
0: Ήτανε.
1: Με λυπή. Όπως με λυπεί το γεγονός ότι κλείνει ουσιαστικά πλέον την καριέρα του και ο Μέση.
0: Ναι, εντάξει, μα κοίταξε να δεις. Να μην σε λυπεί, γιατί όλοι εμείς που του ζήσαμε, ειδικά εμείς πενηντάριδες που είχαμε το προνόμιο να ζήσουμε και την εποχή του Μαραντόνα και την εποχή του Μέση και του Κριστιάνο, είμαστε ευλογημένη γενιά.
1: Λοιπόν, τα σπουδαία Αλέξανδρε απόψε, στις 10. Απόψε. Για να δούμε. Τι θα έχουμε να λέμε από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστώ για όλα πραγματικά. Και να έχουμε ένα ωραίο τελικό απολαυστικό.
0: Καλό τελικό να
1: τον χαρούμε. Σε χαιρετώ και πάλι. Λοιπόν, κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε το απόψινό παιχνίδι. Είτε είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι είτε όχι, είναι το γεγονός της ημέρας. Εκτός απρόοπτου πάντα, γιατί ξέρετε, σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον κόσμο πάντα υπάρχουν απρόοπτα. Αλλά με τα τωρινά δεδομένα, λοιπόν, είναι το γεγονός, το αθλητικό γεγονός σίγουρα της ημέρας και των τελευταίων ημερών οπωσδήποτε, ή του τελευταίου μήνα, όσο διήρκεσε δηλαδή το Μουντιάλ. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, ο Τηλέμαχος Αντωρινέως και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά εδώ στις αρολογίες.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: 2000 FM.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6x130ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή, μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Ice Tea ροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue Rollo κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Φιλάμε.
15: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
16: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
16: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: 2000 FM.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
24: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
25: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
26: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
25: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
26: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
25: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
26: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
25: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
26: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
25: Σωστός.
27: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
28: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και πάμε για άλλο ένα 2ωρο το καθιερωμένο ραντεβού μας έτσι με τις ιστορίες των τραγουδιών όπως κάθε εβδομάδα εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Σήμερα θα πάμε να δούμε μια τραγουδίστρια που έχει κυκλοφορήσει 27 προσωπικά άλμπουμ, 12 συλλογές, έχει 25 συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών, έχει πρωταγωνιστεί σε 4 μουσικοθεατρικές παραστάσεις, 3 όπερες, ένα musical, ενώ συμμετείχε και σε τηλεοπτικές παραγωγές. Είναι από τις πρώτες τραγουδίστρες που εισήγαγαν τη δυτική pop μουσική στην Ελλάδα και συνδύασε ήχους από σύγχρονη λαϊκή, έντεχνη και pop μουσική δημιουργώντας μια ευρεία γκάμα τραγουδιών. Σε μια καριέρα που διαρκεί περισσότερο από 4 δεκαετίες, έχει επηρεάσει πολλές από τις νεότερες τραγουδίστριες. Το σύνολο της δισκογραφίας της περιλαμβάνει 37 πλατινένιες και 16 χρυσές διακρίσεις, ενώ αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές και εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών, καθώς οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων της υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια παρακαλώ παγκοσμίως. Λόγω των παραπάνω διακρίσεων σε συνδυασμό με τη διαχρονικότητα της καριέρας της και την παγιωμένη συγκορυφή δημοτικότητά της, αποδόθηκε το προσωνύμιο της απόλυτης Ελληνίδας Star. Στο εξωτερικό έχει εμφανιστεί σε σημαντικά θέατρα όπως το Royal Albert Hall και στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, το Carnegie Hall και το Madison Square Hall. Συγγνώμη, όλα hall τα έκανα έτσι. Madison Square Garden είναι της Νέας Υόρκης. Έχει συνεργαστεί με προσωπικότητες όπως η Gloria Gaynor, ο Chris Cornell, ο David Stewart, ο Emir Kusturica, ο Johnny Logan, ενώ η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της Soul, Aretha Franklin, έχει δηλώσει πως από τη στιγμή που την είδε σε συναυλία που έδωσε το 1999 στο Madison Square Garden, έγινε θαυμάστια της. Επιπλέον η καριέρα της έχει αποτελέσει αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του διδάκτορα μουσικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η Άννα Βύση, λοιπόν, όπως όλοι περιμένατε, γεννήθηκε στην Πύλα της Λάρνακας στις 20 Δεκεμβρίου το 1957. Δεν κάνει να τα φωνάζουμε αυτά. Είναι ελληνοκύπρια τραγουδίστρια και μουσικός. Ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά το 1973 όταν μετακόμισε στην Ελλάδα και υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μίνο CMI. Το 1977 κέρδισε την πρώτη θέση στο 19ο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή» και κυκλοφόρησε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τον ίδιο τίτλο. «Ας κάνουμε απόψε μια αρχή λοιπόν», «Ας κάνουμε την αρχή λοιπόν» με την Άννα Βύση, 1977, 40.000 και οι πωλήσεις αυτού του δίσκου.

επόμενη χρονιά της προτάθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 23ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η Βύση θα συμμετείχε με ένα από τα τραγούδια «Ο κύριος Νόμπελ» και «Ο Μαρία» και επιλέχθηκε το πρώτο. Διαφωνίες μεταξύ των συνθετών και στιχουργών των τραγουδιών όμως οδήγησαν σε απόσυρση της συμμετοχής. Τελικά η Ελλάδα τότε συμμετείχε στο διαγωνισμό με τη Ντάνια Τσανακλίδου και το τραγούδι Charlie Chaplin. Έλαβε την 8η θέση. Το 1979 η Άννα Βύση αποχώρησε από τη Μήνος και κυκλοφόρησε τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά της με τίτλο «Κίτρινο γαλάζιο» από τη νέα της εταιρεία EMI Columbia. Με δημοφιλέστερο το τραγούδι «Αυτός που περιμένω». Τα τραγούδια υπέγραψαν τα δίδυμα Τάκης Μπουγάς, Γιάννης Καλαμίτσης και Σπύρος Βλασόπουλος, Δημήτρης Ιατρόπουλος. Ο δίσκος αυτός έγινε πλατινένιος με 100.000 πωλήσεις και σηματοδότησε τη στροφή της σε τραγούδια με περισσότερο pop ύφος.

τρίτος προσωπικός δίσκος της με τίτλο «Ναι», κυκλοφόρησε το 1980 και έγινε χρυσός, ξεπερνώντας τις 80.000 πωλήσεις. Δημοφιλέστερα τραγούδια του ήταν το «Pop, όσο έχω φωνή», «Δεν είμαι μοναχή» και οι μπαλάντες «Το ξέρω θα έρθεις ξανά» και «Μεθυσμένη πολιτεία», που ήταν το τραγούδι τίτλων της ομότιτλης τηλεοπτικής σειράς της «Ερτένα». Την ίδια χρονιά εκπροσώπησε την Ελλάδα συμμετέχοντας για πρώτη φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «Οτοστόπ», κατατασσόμενη στη 13η θέση, και κυκλοφόρησε μια συλλογή με τις ως τότε μεγαλύτερες επιτυχίες της με τίτλο «Τα καλύτερα μου τραγούδια».

1981 η Άννα Βίς συνεργάστηκε για δεύτερη φορά με τον Νίκο Καρβέλα στο τέταρτο κατά σειρά προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο «Το όνομά της», με στιχουργική συμμετοχή και της ιδίας. Το άλμπουμ έγινε χρυσό και από αυτό ξεχώρισε το τραγούδι «Καλημέρα καινούργια μου αγάπη».

Το 1982 έλαβε ξανά μέρος στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, εκπροσωπώντας την Κύπρο αυτή τη φορά. Συμμετείχε με το τραγούδι «Μόνη η αγάπη» σε μουσική και στίχους της ίδιας. Και έλαβε την 5η θέση, που ήταν και η καλύτερη θέση που έχει λάβει η Κύπρος μέχρι το 2018, που έλαβε την 2η θέση με το τραγούδι της Ελένης Φουέιρα, το «Φουέγκο». Με αφορμή τη συμμετοχή της Eurovision, το άλμπουμ της Άννας Βύση επανακυκλοφόρησε σε νέα έκδοση που συμπεριλάμβανε το τραγούδι με το οποίο πήρε μέρος στο διαγωνισμό. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και το 5ο σε σειρά άλμπουμ της Άννας σε στίχους και μουσική του σύντροφού της Νίκο Καρβέλα, με τίτλο «Είμαι το σήμερα και είσαι το χθες». Η συμμετοχή στιχουργικά είναι πάλι της Άννας Βύσης εδώ πέρα, η οποία ωστόσο έχει βγάλει ένα δίσκο που δεν κυκλοφόρησε, γιατί δεν τον έβγαλε από την EMI, που ήταν το συμβόλαιό της, και το έβγαλε από την Carvi. Η Carvi είναι τίτλος εμπνευσμένος από τα αρχικά των ονομάτων Καρβέλας και Βύση, όμως η κίνηση αυτή ήταν αντίθετη προς το συμβόλαιο της Άννας και τη δέσμευσε να αποσύρει το τραγούδι μερικές εβδομάδες αργότερα. Εμείς θα τα ακούσουμε και δεν πάμε πουθενά, εδώ και για το δεύτερο ημίωρο.

0: τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση. Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνει την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
9: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
8: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
9: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
8: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
9: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
8: Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
9: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανωποιεί ο Μάτσικας.
8: Σωστός.
10: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
11: Συνεχίζουμε λοιπόν με την Άννα Βύση που στις 14 Μαΐου του 1983 παντρεύτηκε με τον Νίκο Καραβέλα. Το ζευγάρι το πάντρεψε ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριάνου και τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου γεννήθηκε η κόρη τους, η Σοφία. Ήταν η εποχή που η Βύση έκανε πλέον μια μόνιμη στροφή προς το pop και μοντέρνο τραγούδι και σε αυτή τη στροφή συνέβαλε πολύ ο Νίκος Καραβέλας, που έγινε σχεδόν ο αποκλειστικός της συνθέτης. Το 1984 η Άννα Βύση άλλαξε δισκογραφική εταιρεία ηχογραφώντας το έκτο προσωπικό της δίσκο «Να έχεις καρδιά» στη CBS, σημερινή Sony Music, και ο δίσκος κυκλοφόρησε το Μάρτιο σε σύνθεση του Νίκου Καραβέλα σαφώς και σε στίχους της ίδιας της Άννας. Έγινε χρυσός με 50.000 πωλήσεις και στα χρόνια που ακολούθησαν παγιώθηκε ως καλλιτεχνικό ζευγάρι λοιπόν ο Καραβέλας με τη Βύση και ένα από τα πιο πετυχημένα στην ελληνική δισκογραφία. Ο Καραβέλας θα εξελίξει την πορεία της δίνοντάς της τραγούδια πιο μοντέρνα σε πιο pop ρυθμούς με συνέπεια να αλλάξει εντελώς το ως τότε έντεχνο ύφος της. Εμείς ξεχωρίζουμε από αυτό το δίσκο του 1984 ένα τραγούδι από τα αγαπημένα μου και έχω τόσα να θυμάμαι.

Το Σεπτέμβριο του 1985 κυκλοφόρησε ο 7ος προσωπικός δίσκος της Άννας Βύση με τίτλο «Κάτι συμβαίνει», όπου συνθέτες ήταν ο Αντώνης Βαρδής και ο Νίκος Καρβέλας και στιχουργείο Σαράντης Αλεβιζάτος και ο Νίκος Καρβέλας σαφώς, ο Αντώνης ο Βαρδής και ο Φιλιππός Νικολάου. Ιδιαίτερα δημοφιλή αποδείχτηκαν τα τραγούδια «Σαν και εμένα καμιά» και η γνωστή μεγάλη μπαλάντα 12. Οι πωλήσεις του δίσκου έφτασαν τις 80.000 αντίτυπα και έγινε χρυσός. Παράλληλα τραγουδάει στο Zoom στη Θεσσαλονίκη με Μοσχολιού, Μαρινέλα, Κωνσταντίνα και μετά Φαντασία στην Αθήνα με τη Δούκισσα, τον Μανώλη Μητσιά και τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Το 12 λοιπόν είναι ένα τραγούδι που πρόσφατα μας είπε η Άννα Βύση ότι ταλαιπώρηθηκε πολύ για να το βγάλει, μιας και όλο το βράδυ έκλαιγε γιατί ο Καρβέλας δεν ήταν ευχαριστημένος, την ψιλοεύρισε και όλα και της είπε, ξέρετε, δεν είναι απόδοση είναι αυτή, δεν ερμηνεύεις, δεν είσαι άχρηστη κτλ. Και αφού κοιμήθηκε στο στούντιο, ξύπνησε το πρωί και το είπε ακριβώς όπως το ακούμε.

επόμενη δισκογραφική δουλειά είναι το 1986 και το άλμπουμ «Η επόμενη κίνηση» σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και με στιχουργική συμμετοχή της ίδιας και του Γιώργου Μίτσιγκα στο τραγούδι «Πράγματα», ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, ίσως για μένα το μεγαλύτερό της, δεν ξέρω. Και ο δίσκος έγινε πλατινένιος με πωλήσεις που ξεπέρασαν τις 100.000 αντίτυπα.

Από τον ίδιο δίσκο έχω ξεχωρίσει το «Όταν κάνουμε έρωτα» και το «Αποδείξεις», το οποίο θα ακούσουμε μπαίνοντας στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεν φεύγει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η παιδερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζαΐμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα

0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: FM.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
11: Αδερφέ, μίσκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
12: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Σωστός.

Φεβρουάριος του 1988 και η Άννα Βίς κυκλοφόρησε τον ένατο προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Τώρα» σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και το άλμπουμ έγινε σαφώς χρυσό με 50.000 πωλήσεις. Από εκεί ξεχωρίζω τα μαθητικά μας χρόνια και το «Δεν σ' αλλάζω».

Δεκέμβριος του 1988 και μεγάλη έμπνευση έχει αναβήσει βασικά ο Νίκος Καρβέλας που γράφει το τραγούδι «Έμπνευση» και κυκλοφορεί το δημοφιλές ομότιτλο δίσκο. Εκείνη τη χρονιά εμφανίζεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Πασχάλ Τεζή και με τον Νίκο Καρβέλα.

με τίτλο «Φωτιά» κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1989, ένα δίσκο «Φωτιά» όπως λέει και ο τίτλος, ήταν ο 11ος της και στον δίσκο το συγκεκριμένο ξεχώρισαν το «Σε σκέφτομαι συνέχεια», το «Φωτιά» το ομότιτλο, ενώ το κομμάτι «Ψεύτικα» γνώρισε μεγάλη επιτυχία παρά τις αμφιβολίες που είχε η τραγουδίστρια σχετικά με το τραγούδι αυτό λόγω του εντελώς διαφορετικού στυλ του. Ο δίσκος έχει γενικότερα έντονες επιρροές από την Ανατολή και στους ήχους και στο ύφος, ενώ το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Μπαλωματάκι» γύρισε και στο Μαρόκο. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος γύρω στα 180.000 αντίτυπα και έγινε ο δεύτερος πιο εμπορικός δίσκος της χρονιάς μετά τον δίσκο «Σαν τρελό φορτηγό» των 200.000 αντίτυπων του Γιάννη Πάριου.

0: 2000 FM.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάνη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
6: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
6: Σωστός.
8: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτάκη.

Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με την Άννα Βύση και είμαστε ακόμα στο 1990 μουσικά. Από ό,τι καταλαβαίνετε θα πάμε και για δεύτερη εκπομπή. Χαρά σας λοιπόν και χαρά μου, δεν το συζητάω. 1990 κυκλοφόρησε ο δίσκος της Είμαι. Παράλληλα κιόλας έχει κάνει τη ροκ όπερα Δαίμονες σε σκηνοθεσία του Ρότζερ Ουίλιαμς και έχουμε σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το CD, το ένα σου λέω, το Υπερβολές και το Άδικα.

1992 έχουμε φτάσει και δίνεται το ουσιαστικό τέλος στην έγκαμη συμβίωση της Βύσης με του Καρβέλα, ενώ συνέχισαν όμως να μένουν στο ίδιο σπίτι και να συνεργάζονται σαφώς. Τη χρονιά εκείνη η Άννα Βύση βραβεύεται ως καλλιτέχνης χρονιάς και το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου η κυκλοφορία του Λάμπο είναι γεγονός.

Έχουμε φτάσει στο 1992 και κάπου εδώ σταματάμε το πρώτο δίωρο εκπομπής για την Αναβίση. Για τελευταίο τραγούδι έχω επιλέξει αυτή την όμορφη τεράστια μπαλάντα από αυτό το CD. Δεν θέλω να ξέρεις. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Μέχρι τότε απαιτώ να είσαστε καλά ψυχικά και σωματικά. Από μένα, γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
14: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών. Μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml. Μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml. Μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες. Μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
20: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
26: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
27: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
26: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
27: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
26: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
27: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 6255.
26: Πανουράκης.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Ελπόζο ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού μόνο 79 λεπτά η συσκευασία.
0: Lipton Ice τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1 και 8 υφιάλι. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1 και 49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας ενός κιλού, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν φινέ στυρί light, μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: 2000 FM.
5: Late August, feet start to shake, heart starts to ache.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
8: Ξυπνά μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχει γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκει την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο τη Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτει ότι έχει ξεμείνει από casual. Πού βρίσκει τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο τη Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
13: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
12: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
17: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Στέφανε.
20: Ναι.
19: Πάω σούπερ μάρκετ.
20: Στο τάδε.
19: Όχι.
20: Στο άλλο τάδε.
19: Μπα, όχι.
20: Πού θα πας?
19: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
20: VKD Market, λοιπόν.
19: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
20: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: 2000 FM.
21: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

με ένα αγαπό του δρόμου. Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Ο Πάνος Μουζουράκης έκανε την έναρξη. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε, μουσικές και τραγούδια και λόγια. Λουκάς Φωτόπουλος, για δύο ώρες μαζί σας, εδώ από την αγαπημένη σας συχνότητα, με πολύ πολύ όρεξη. Καλοκαίρι είναι, ξέρω. Πότε κάνει ζέστη, πότε έτσι έχει ένα αεράκι. Είναι περίεργο το καλοκαίρι, όπως κάθε καλοκαίρι. Υπομονή να έχουμε και. Αυτοί που αγαπάνε το καλοκαίρι το αγαπάνε, αυτοί που δεν το αγαπούν περιμένουν να έρθει το φθινόπωρο, χειμώνας κτλ. Εμείς αγαπάμε όλες τις εποχές, κάθε μία έχει τη δική της ομορφιά, έτσι το δικό της χαρακτήρα και προσαρμοζόμαστε κανονικότατα όπως μας πρέπει. Ας πάμε μια κρουαζιέρα τώρα, αυτή την παλιά του Βαγγέλη Γερμανού, να περάσουμε όμορφα.

0: γι' αυτό.
1: Αυτό ήταν ο Λέωνο Βάθενς, άλλη μια μέρα, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια. Χρησιμοποιούμε πολύ Λέωνο Βάθενς γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύ φωτεινό πλάσμα, το οποίο γράφει καταπληκτικά τραγούδια και νομίζω ότι έχει να δώσει και πάρα πάρα πολλά πράγματα στο εγγύς μέλλον κιόλας, όχι πολύ πολύ μακρινά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά, σας κάνουμε παρέα, ταξιδεύουμε μαζί με τη μουσική και τα τραγούδια και αυτός είναι ο σκοπός μας.

Και έφτασε η ώρα για να κάνουμε ένα μικρό break. Το break θα γίνει αφού ακούσουμε ένα τελευταίο τραγουδάκι για το πρώτο ημιωράκι της εκπομπής, εννοείται. Εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε κανονικότατα, οπότε δεν φεύγετε, απλά ακούτε μουσικούλα, κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε και πάλι μαζί. Το φινάλι του πρώτου ημιώρου θα το κάνει ο Μιχάλης Χατζιάννης.

0: Πρωινές γευστικές εκκλησίες. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείο ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης έκανε την έναρξη για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Τον ουρανό να συγχωρείς από την ομώνυμη θεατρική παράσταση. Και εμείς είμαστε εδώ, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, την επιλογή των τραγουδιών. Ελπίζουμε να περνάτε καλά. Διανύουμε το καλοκαίρι. Εδώ.

Αυτή η πόλη μαγική με τον απίστευτο Ρέστη Χαλκιά, ο οποίος πραγματικά μας εντυπωσιάζει και με τις φωνητικές του δυνατότητες. Από το Μαέστρο, από την πρώτη σεζόν του Μαέστρο, η μαγική πόλη του Μανού Χατζηδάκη, και συνεχίζουμε κανονικότατα με την Παυλίνα Βουλγαράκη και τον Πάρης Αλαμπασόπουλο. Ναι, το θυμήθηκα.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
8: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
9: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
8: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
9: Πάρτο.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Πεινάω.
12: Τι
0: θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
0: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Φίλα με, κλείσε με στην αγκαλιά.
16: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι. Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
21: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
21: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
21: Πανουράκης.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: 2000 FM.
24: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
25: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
24: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
26: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Πλας.
28: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
29: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
28: Δηλαδή
29: το ΣΥΜΠΑ. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
28: Πλας.
29: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Η ροκ μπαλάντα από την Ελευθερία Ρεβαντάκη και την Ελεονόρα Ζουγανέλη, το τραγούδι που σηματοδότησε τις κοινές τους εμφανίσεις, που ηχογραφήθηκε και είναι σαν προπομπός για τις συναυλίες που ήδη έχουν ξεκινήσει και πάνε και πάρα πολύ καλά. Θα τις βρείτε σίγουρα, θα τις συναντήσετε σε κάποια γωνιά της Ελλάδας, να δείτε αυτή τη σύμπραξη, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά καλή. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και μια ζωή μέσα στους δρόμους δεν είμαστε, ειδικά το καλοκαίρι, και αυτό αγαπάμε πάρα πολύ.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Αυτός είναι ο φίλος μου, ο Γιώργος Τετζεράκης, και το «Τι παραπάνω να κάνω», μια καταπληκτική δυναμική μπαλάντα που πραγματικά έχει αφήσει τη δική της ιστορία. Εμείς συνεχίζουμε με τον Μιχάλη Χατζιάννη, άλλος πολύ καλός φίλος, και πραγματικά με ένα τραγούδι από τα πολλά που έχουμε αγαπήσει.

Αυτό ήταν το ζεστό καλοκαίρι από του Sonar, το οποίο μας συντροφεύει φέτος το καλοκαίρι. Δραματικό καλοκαίρι και αυτό, πόσες ζέστες έχουμε περάσει και δεν ξέρω τι θα μας πάει παρακάτω. Λοιπόν, εμείς σίγουρα θα πάμε παρακάτω σε ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε λίγο καιρό να το ακούσουμε, από τους Do Dies έρχεται και είναι και το τελευταίο για αυτό το ημίωρο. Break μετά και συνεχίζουμε.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείγμα ζωή σου.
3: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Η Χάρης Αλεξίου είναι αυτή στο όνειρα, όνειρα, φλόγες μαγεμένες και όλα τα τραγούδια αυτά της Χαρούλας που πραγματικά έχουμε αγαπήσει, έχουμε λατρέψει. Το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και φυσικά από το Reworks, από το άλμπουμ που πραγματικά επανασύστησε τα τραγούδια της σε άλλο κοινό. Ναι, σε νεότερο κοινό βέβαια, γιατί όχι. Και εμείς συνεχίζουμε με ένα πολύ πολύ νέο παιδί. Μάριος Ψαριανός το όνομά του και τα Blues των 30 έρχονται.
1: Ήμουν ανιός και μπήκα στάτα. Τα όνειρά μου πια στην πάντα. Κουρασμένα

χωριό. Κι εγώ παιδί ρομαντικό με μασάει και με φτύνει πια μισό. Μα έτσι κι αλλιώς

Όσοι μου λένε φίλε, όπως είσαι μήνε, είναι όσοι χάψαν τον αντικατόπτρισμό.

φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς.

Με ένα δωμάτιο είπαμε να σας αφήσουμε σήμερα την πρώτη εκπομπή μας για την εβδομάδα. Να είσαστε πολύ πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να βλέπετε εκεί στο δωμάτιο τι συμβαίνει και να παρατηρείτε. Από τον Λουκά Φωτόπουλο να έχετε ένα πολύ πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά.

0: εγώ.
1: 2000 FM.
2: Καλό. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου. Ελπόζω ομοπλάτη χοιρινή μόνο 5,45 το κιλό. Φάρμερ φαρίνα 1 κιλού, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Λίπτον Άις τυροδάκινο ή λεμόνι 500 ml, μόνο 1,8 η φιάλη. All day γράμμα λακτικά ρούχων, μόνο 1,49 η συσκευασία. Big Blue ρολό κουζίνας 1 κιλού, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα.
0: ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
0: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
0: Γευστική περιπλάνηση.
10: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Φιλάμε.
10: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
14: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 894 50
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
19: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
19: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
19: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
19: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
19: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
19: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
23: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
24: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
25: 2000 FM.
26: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
28: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
27: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι είμαι, έτσι θέλω. Κάποιες φορές είναι τόσο απλό το πράγμα. Και σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε, όπως λέει και ένα πιο παλιό ελληνικό τραγούδι. Εδώ είμαστε λοιπόν και τα ξέρουμε όλα τα τραγούδια, αλλά ακούμε τα πιο καινούρια. Αυτή είναι η εκπομπή μας, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και η Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας, άλλο ένα διωράκι, καλοκαίρι 2026, εσείς και εμείς.

ανάβεις φωτιές και εννοώ, και θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι το τραγούδι εννοεί μόνο τις φωτιές έτσι τις εσωτερικές του καθενός, που δεν τις λες και λίγο, αλλά σε σχέση με τις άλλες εξωτερικές δεν πειράζει κιόλας. Μες στο πρόγραμμα είναι υψηλές θερμοκρασίες, αν και πάλι καλά σε σχέση με όλο αυτό που έγινε φέτος στην Ευρώπη, η υπερθέρμανση του πλανήτη το λένε. Και δεν το βλέπω να σώζεται, η αλήθεια είναι. Αλλά για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αν μπορούμε κάπως να γυρίσουμε στα πιο απλά, δεν ξέρω. Όλη αυτή η εξέλιξη μόνο... δεν ξέρω πού βοηθάει και πού καταστρέφει τελικά. Πού αρχίζει το καλό και πού αρχίζει το κακό. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, δεν μπορείς και να τα αφήσεις στάσιμα. Αλλά όσο τα πας και πιο δυνατά, τότε κάτι άλλο αποδυναμώνεται. Και αν είναι ο πλανήτης, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα.

Τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, αναρωτιέμαι κι εγώ. Αναρωτιέται και η Πεγκυζίνα λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Εδώ είμαστε εμείς, εκεί είσαστε εσείς. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Ίσως κάποια θάλασσα. Κάντε μια βουτιά και για μας.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακευτών.

The Mood και Γλυκερία και τη λες και αγγελική φωνή τη Γλυκερία μες του Αιγαίου. Τα νησιά, αγγέλοι, φτερουγίζουν. Έτσι ακριβώς λοιπόν, με τις φωνές που αγαπάμε, που αγαπήσαμε ίσως και σαν παιδιά μερικοί από εμάς. Και βέβαια όλες αυτές τις καινούργιες φωνές, τα καινούργια τραγούδια που μας κάνουν παρέα, τους καινούργιους καλλιτέχνες. Τα πράγματα μπορεί να αλλάζουν μορφή, αλλά στην ουσία δεν αλλάζουν κιόλας. Θοδωρής Φέρης, Ελένη Φουρέιρα για τη συνέχεια.

0: τι κάνει.
1: Δεν είμαι σίγουρη για το αν είναι η πρώτη, η τελευταία ή αν θα ακολουθήσουν ακόμα πάρα πολλές ενδιάμεσες. Αλλά για την ώρα, από ό,τι φαίνεται, είναι γεμάτο το ΆΚΑ. Έχουν προπολιθεί τα εισιτήρια, ίσως μόνο λίγα από αυτά. Δύο βραδιές, αν δεν κάνω λάθος. Τι χαμός είναι αυτός και μία προετοιμασία που ούτε για ξένα ονόματα δεν έχει γίνει, αλλά πραγματικά τι έχει να ζηλέψει και η Άννα Βύση. Η Άννα Βύση που τραγουδάει κάτι από Ελλάδα στη συνέχεια.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Ένα και ένα κάνουν 2 χρόνια τώρα και αυτός ήταν ο Απόν. Ενώ ένα απλό να μ' αγαπάς θα μας πει αμέσως τώρα η Δέσποινα Βανδύ. Πόσο απλό είναι τελικά όμως?

0: ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Με έτσι έναν άνθρωπο να είναι το ακρογιάλι μας. Το ακρογιάλι μας το καλοκαίρι και η κουβέρτα μας το χειμώνα. Δεν ξέρω, καλά τα λέω. Κάτι να μας δροσίζει, κάτι να μας ζεσταίνει. Πάντα την καρδιά, το σώμα, την ψυχή, το μυαλό. Έτσι να μας το ξεκουράζει και όχι το αντίθετο. Αυτή ήταν η Ανδρομάχη λοιπόν που άνοιξε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Αυτό το τρίτο ημίωρο πάντα κλείνει με την Ξένια Κούρτογλου και κάποιες όμορφες συμβουλές που πάντα μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα και βέβαια να βελτιώνουμε και τη ζωή μας αν τις ακολουθούμε. Για την ώρα ο Γιώργος Αλκαίος όμως.

0: Μαδώντας Μαργαρίτες, ο Χρήστος Μάστορας, και πάμε τώρα να ακούσουμε και να κάνουμε ενδεχομένως πιο αποδοτικά πράγματα για να είμαστε καλά. Η Ξένια Κούρτογλου είναι εδώ για να μας τα πει. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, μετά από ένα σύντομο break και πάλι μαζί.
1: Αν έχετε βάλει κάποιο στόχο, κάτι που θέλετε να πετύχετε και το αναβάλλετε γιατί σας δυσκολεύει, θα σας προτείνω σήμερα 5 προσεγγίσεις, στρατηγικές και βήματα που μπορείτε να κάνετε για να εξασφαλίσετε σίγουρη επιτυχία, ό,τι και αν είναι αυτό που στοχεύετε, σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σας. Νούμερο 1. Αποφασίστε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Αν ο στόχος σας είναι κάτι που το θέλετε πραγματικά, δεν οφείλει να το μεταθέτετε άλλο, πιστεύοντας πως λίγο καιρό αργότερα οι συνθήκες θα είναι καλύτερες. Γιατί δεν θα είναι. Πάρτε τη σημερινή μέρα σαν μια νέα αρχή και κάντε το πρώτο βήμα, όσο μικρό κι αν είναι. Νούμερο 2. Συνειδητοποιήστε πως κάθε αρχή και δύσκολη. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν «Η αρχή είναι το ίμιση του παντός». Και αυτό γιατί στο ξεκίνημα θα ξεβολευτείτε και θα χρειαστεί να αλλάξετε κάποιες συνήθειες που θα σας λείπουν. Όμως αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί σταδιακά θα δημιουργήσετε νέες συνήθειες που ισχυροποιούν νέες συνάψεις στον εγκέφαλο και σταδιακά το καινούριο θα σας φαίνεται πιο εύκολο. Κουράγιο λοιπόν στην αρχική φάση προς την αλλαγή. Νούμερο 3. Ξεπεράστε το φόβο του αγνώστου. Ο φόβος ξεπερνιέται μόνο με έναν τρόπο. Να κάνετε αυτό που φοβάστε. Εκτός από το ξεβόλεμα από τη ζώνη άνεσης και ασφάλειας που θα φέρει το ξεκίνημα, πιθανά νιώθετε αυτό το φόβο του αγνώστου. Όμως αυτός ο φόβος θα διαλύεται όσο προχωράτε προς το στόχο σας, καθώς θα νιώθετε μεγαλύτερη σιγουριά και εξοικείωση με το καινούριο. Νούμερο 4. Σπάστε αυτό το μεγάλο στόχο σε μικρά, πολύ μικρά κομματάκια, έτσι ώστε το πρώτο βήμα να σας φαίνεται βατό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να ξεκινήσετε τρέξιμο και να κάνετε 5 χιλιόμετρα τη μέρα, ξεκινήστε από 1 χιλιόμετρο περπάτημα. Μετά πάτε στο 1 χιλιόμετρο τρέξιμο, μετά στα 2 και ούτω καθεξής. Απλά φροντίστε κάθε μέρα να κάνετε ένα βήμα παραπάνω από την προηγούμενη. Και στο νούμερο 5, δημιουργήστε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Βρείτε και άλλους ανθρώπους που θέλουν να πετύχουν αυτό που θέλετε κι εσείς. Και παρακινώντας ο ένας τον άλλον, πάτε παρέα προς το στόχο σας. Στο παράδειγμα με το τρέξιμο ή το γυμναστήριο, φροντίστε να πηγαίνετε με κάποιους φίλους που και εκείνοι θέλουν να γυμναστούν. Μην ξεχνάτε το ρητό που λέει: Αν θέλεις να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος. Αν θέλεις να πας μακριά, πήγαινε με παρέα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

πείτε μου ότι χορέψατε. Αν όχι αυτό, το επόμενο σίγουρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Και αν δεν το έχετε με τα νησιώτικα, το έχετε έτσι με λίγο πιο ελεύθερο χώρο, να το πω.

οι πιο ωραίοι κύκλοι, αυτοί που χωράνε τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε πιο πολύ. Και πάμε τώρα σε μερικές από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου, σύμφωνα με το Time Out. Εδώ, στην Ηπειρό μας δηλαδή, όταν λέω εδώ, στην Ευρώπη. Cape Town είναι στη Νότια Αφρική και είναι στην κορυφαία θέση, να σας πω. Στη δεύτερη είναι το Εδιμβούργο. Η μεσαιωνική πόλη με το επιβλητικό κάστρο στη Σκωτία, στο Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή. Σίδνεϊ, Αυστραλία. Σικάγο, είπα. Πολύ μακριά, παιδιά, αυτά. Θα καταφέρουμε να πάμε. Ευτυχώς, μέχρι την Πορτογαλία πήγαμε. Λισαβόνα και Πόρτο επίσης είναι στην 5η και στην 7η, 8η θέση αντίστοιχα. Στην 6η είναι το Παρίσι, στη Γαλλία. Η Στοκχόλμη, Σουηδία στην 7η. Εντάξει, Μεντεγίν Κολομβία, Ρίγα Λετωνία. Εσείς που έχετε πάει και που θέλετε να πάτε ακόμα?

το καλύτερο που μπορεί να σου συμβεί, να έχεις τα θέματα όλα λυμένα, όπως ακριβώς μας τραγούδησε η Ρία Ελληνίδου στο δικό της σαφάρι. Αυτό ήταν λοιπόν δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση εσάς και μας εδώ.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Γεια σας φίλοι και φίλες, να είμαστε και πάλι μαζί. Εμείς είμεθα παντός καιρού. Ζέστη, κρύο εδώ είμαστε κάθε εβδομάδα για να ακούσουμε μαζί τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, αυτά που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας, στο μικρόφωνο. Και η Έλλη Κοκκίνου ήταν στο τραγούδι με το Τι σου χρωστάω. Ένα τραγούδι το οποίο ανεβοκατεβαίνει, είναι οριακά μέσα στην 20άδα η Κοκκίνου. Εμένα μου αρέσει το κομμάτι της πάντως. Στο νούμερο 20 βρίσκεται τώρα και κατάδα ακολουθεί από τον Απόν στη συνέχεια στο 19.

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
1: Το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Για σαφάρι μας πήγε η Ρία Ελληνίδου. Εγώ δεν ψήνομαι για σαφάρι, το έχω πει. Ο καθένας ό,τι θέλει. Στο νούμερο 17 το τραγούδι της τούτη εδώ την εβδομάδα, ενώ μια θεσούλα πιο κάτω το αγαπημένο ντουέτο Ιωσήφινας με Νίνο, τι κάνεις στο 18. Τώρα, φωτιά στη νύχτα, έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Στο νούμερο 16 το τραγούδι του Σεπτώση. Πίστευα ότι θα πάει και αυτό το κομμάτι πιο ψηλά, αλλά είπαμε όσο πιο ανεβαίνουμε, δηλαδή όσο πάμε προς την δεκάδα βασικά, τα πράγματα είναι πάντα πολύ πιο δύσκολα και πάρα πολύ δύσκολα βέβαια γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.

0: Λάμπε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Αναστασία. Σπάστε τα. Εκνευρισμένη Αναστασία θέλει να τα σπάσουν. Λοιπόν, στο νούμερο 15 το τραγούδι της και από την Αναστασία πάμε στην Ανδρομάχη. Η μία γυναίκα μετά την άλλη, γιατί μετά έχουμε και Ρία Ελληνίδου. Σούσουρος το 14 με την Ανδρομάχη. Εξηγήστε μου στο τυχερό, όπως έχω συνηθίσει να λέω, 13 με τη Ρία. Καλώς ορίσατε που αλλού, για εσάς που δεν το ξέρετε, στο ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της χώρας, το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector.

Ο εξαιρετικός Χρήστος Μάστορας μας τραγούδησε για τη Μαργαρίτα του. Στην θέση νούμερο 12 το τραγούδι πια έχει βγει εκτός δεκάδας. Ακολουθεί ο Πέτρος Ιακωβίδης με το «Έτσι έχει μάθει» στο νούμερο 11 και ακολουθεί ο Κώστας Ζητόπουλος την άλλη ώρα, γιατί έχουμε άλλη μια ώρα που θα είμαστε παρέα για να μπούμε στη δεκάδα. Και το κυριότερο, για να δούμε. Παραμένει και άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή η Κατερίνα Λιόλιου ή έχουμε αλλαγές εκεί? Θα το μάθετε την άλλη ώρα.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Και πάλι μαζί, φίλοι φίλες, ακούτε το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της χώρας μας, το ελληνικό Top 40. Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο για άλλη μία ώρα. Είμαστε παρέα εδώ και πολλά χρόνια για να ακούμε μαζί τα τραγούδια τα οποία βρίσκονται στις 40 πρώτες θέσεις, δηλαδή στα playlist των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας και παίζουν περισσότερο. Μόλις τώρα ακούσαμε το 10ο τη σειρά από τη Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Στη θέση νούμερο 9, ξέρεις πολλούς, θα μας τραγουδήσει ο Πάνος Κιάμος. Ενώ στο 8, ένα τραγούδι που κατάφερε να πάει για μια εβδομάδα στην κορυφή με τον Αντώνη Ρέμο, η Δευτέρα έρχεται σε λίγο.

0: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

Νατάσα Θεοδωρίδου μας τραγούδισε για το φορτηγό της. Σκάνια ίσως. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 7 το τραγούδι της Νατάσας έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες μία θέση πιο πάνω στο νούμερο 6, το καινούριο του κομμάτι που και αυτό καθυστερεί λιγάκι από ό,τι βλέπω, αλλά είπαμε η πεντάδα που ακολουθεί είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Καλλιτέχνες πάντα είναι πολύ λίγοι και βασικά σχεδόν οι ίδιοι όταν μιλάμε για τις πρώτες θέσεις στα ραδιόφωνα της χώρας. Κάντε λιγάκι υπομονή.

0: BetBuilder. Η νέα πλατφόρμα με BetBuilder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eakalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Είναι γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μία εβδομάδα εδώ και χρόνια που να μην έχει ο Νίκος Οικονομόπουλος στο ένα δικό του κομμάτι μέσα στο ελληνικό Top 40, εννοείται. Ήτανε το με λίγα λόγια στην θέση νούμερο 5, ενώ πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Δεν έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές, η αλήθεια είναι αυτή. Γιώργος Σαμπάνης ακολουθεί με το Τι θέλω εγώ με σένα στο 4 και μετά για άλλη μια εβδομάδα, βόλτες στο Αιγαίο, μας πάει η Αναβίση στο 3.

Για ακόμη μία εβδομάδα ο Θοδωρής φέρει στην θέση νούμερο 2 με το κομμάτι βέβαια που είχε πάει στην κορυφή, είχε μείνει και εκεί αρκετά. Το κομμάτι Είπες. Εγώ τι να σας πω, μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μου 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες χθες και βέβαια να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί με τα 40 τραγούδια της ερχόμενης εβδομάδας, τα 40 ελληνικά κομμάτια που σαρώνουν στα playlist της χώρας μας, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, όλους τους σταθμούς. Και κάπου εδώ πρέπει να πάμε στο νούμερο 1 που βεβαίως νομίζω το ξέρετε. Παραμένει παρακαλώ το Κατερινάκι στην κορυφή. Κατερίνα Λιόλιου θα μας πει για το δικό της λογαριασμό. Από τον Κώστα Στόπουλο, να είστε πάντα καλά. Μια άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί.

0: 2000 FM.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
5: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες Ιούλιος και είμαστε πάρα πολύ χαμογελαστοί. Εσαισθενόμαστε βέβαια και μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη ζει ημέρες καύσωνα. Η αλήθεια είναι ότι τη ζέστη κανένας δεν τη συμπάθησε πάρα πολύ. Εκτός πια και αν κάνεις διακοπές τρεις μήνες όλο το καλοκαίρι. Αν είσαι σε αυτή την κατηγορία, το καταλαβαίνω να το αγαπάς το καλοκαίρι. Αν είσαι στην κατηγορία που δουλεύουμε ολημερής της μέρας και δεν βρίσκουμε δροσιά ούτε το βράδυ, συγγνώμη κιόλας. Και δεν γίνεται να ζούμε μόνο για τις διακοπές, το καταλαβαίνεις νομίζω αυτό, έτσι δεν είναι? Ελένη Μανουσάκη λοιπόν μαζί σου με τα αστρολογικά της ημέρας, με τα τηλεοπτικά μας, με τα διατροφικά μας, με... έχουμε και θέμα για σχέση, αλλά και για απιστία. Καλά, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, μην εδώ, κολλημένος, κολλημένη. Σε λίγο, η σοφία της ημέρας, σε λίγο... Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και τα φαγητά που τρώμε σε ταβέρνα. Πώς τα διαχειριζόμαστε, τι κάνουμε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Γιατί αν προσέχουμε τη διατροφή μας και η αλήθεια είναι ότι τρώμε κάθε μέρα έξω, δεν βοηθάει και πολύ.

Μανουσάκη μαζί σου και τώρα πάμε να μιλήσουμε για το φαγητό σε ταβέρνα, ειδικά αν προσέχουμε πολύ τι τρώμε. Φαγητό σε ταβέρνα. Καταρχάς, γεμίζουμε εξ αρχής το πιάτο μας για να ξέρουμε τι και πόσο θα καταναλώσουμε. Βάλε πατάτες, βάλε κρέας, βάλε σαλάτα, βάλε τα πάντα, αλλά πρόσεχε, γιατί την έχω πατήσει και το ξέρω. Είναι αλλιώς να τσιμπολογάς συνέχεια από διάφορα πιατάκια και είναι αλλιώς να έχεις μπροστά σου ένα πιάτο το οποίο θα το έχεις μετρήσει. Εφάρμοσε τη μέθοδο του πιάτου. Θέλουμε λαχανικά, πρωτεΐνη και υδατάνθρακα. Εντάξει, πάμε τώρα. Θα φάμε μέχρι το σημείο κορεσμού. Απολαμβάνουμε αργά κάθε μπουκιά και φτάνουμε μέχρι το σημείο ικανοποίησης και όχι δυσφορίας. Το καταλαβαίνεις νομίζω, υπάρχει διαφορά. Προσοχή στο αλκοόλ. Το αλκοόλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δίνει κενές θερμίδες, γι' αυτό προσπάθησε να μένεις στο ένα ποτό για τις γυναίκες και μέχρι δύο για τους άντρες. Φυσικά εγώ θα σας πω τι κάνω, επειδή πίνω λίγο κρασί παραπάνω, μετά το κρασί μου ανοίγει την όρεξη. Και επίσης παιδιά, στην ταβέρνα τρώμε χωρίς ενοχές. Περνάμε καλά, προς Θεού. Που και που χρειάζονται και εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Ότι δηλαδή προσέχουμε τη διατροφή μας.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε για τη Σοφία της ημέρας, θέλεις? Όταν ο χρόνος μας σε αυτή τη γη τελειώσει, τα χρήματα και τα υλικά αγαθά δεν θα έχουν καμία απολύτως σημασία. Όμως η αγάπη, ο χρόνος και η καλοσύνη που χαρίσαμε στους ανθρώπους που αγαπάμε, ναι, μετράει. Γιατί αυτά και φεύγοντας θα συνεχίσουν να λάμπουν και θα ζουν για πάντα. Και να ξέρεις ότι και το άγχος για τα πολλά λεφτά, και το άγχος για τη δουλειά, και το άγχος να είμαστε αρεστοί σε όλους, νομίζω ότι στο τέλος, όταν φτάνεις στο τέλος, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι ανούσια. Οι άνθρωποι θα σε θυμούνται για αυτά τα συναισθήματα που τους προκάλεσες, για την αγάπη που τους έδωσες, για το ενδιαφέρον που τους έδωσες, για την παρουσία σου. Γι' αυτό προτεραιότητα έχουν οι φίλοι μας, οι άνθρωποι μας, ο εαυτός μας, η αγάπη μας, η καλοσύνη μας, η υγεία μας, αυτό να μην το ξεχνάμε, και να φροντίζουμε εμάς και αυτούς που λατρεύουμε.

0: 2000 FM.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγμα σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτή τη ώρα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα που αγαπάμε το καλοκαίρι. Ήμουνα σε μια παρέα και λέγαμε, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που λατρεύουμε σε αυτή την εποχή. Εγώ, βέβαια, κάπου εδώ να σου πω ότι δεν είμαι λάτρης του καλοκαιριού, γιατί δεν μου αρέσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Εγώ είμαι παιδί του φθινοπόρου, έχω και γενέθλια το Σεπτέμβρη, και είμαι και παιδί της άνοιξης. Λατρεύω τις μυρωδιές και μου αρέσει και αυτή η θερμοκρασία που δεν είναι ούτε πάρα πολύ ψηλή, αλλά ούτε και πάρα πολύ χαμηλή. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πράγματα στο καλοκαίρι που αγαπάω, όπως είναι το πολύ φως, όπως είναι η θάλασσα, όπως είναι το βουνό. Όπως είναι αυτή η ησυχία, ειδικά αν μένουμε σε πόλεις με θόρυβο, κάπως το καλοκαίρι γίνονται λίγο πιο ανθρώπινες. Και φυσικά το καλοκαίρι έχει αυτή την ανεμελιά του παγωτού, της παραλίας, του αντιλιακού. Νομίζω ότι με καταλαβαίνεις. Ακόμα και τα φαγητά του καλοκαιριού μου αρέσουν πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια.

Κάπου διάβασα λοιπόν ότι ο φετινός Ιούλιος είναι ο καλύτερος μήνας όλου του 2026. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, γιατί έχουμε και λίγο έτσι μία ψηλό αναδρομή, αλλά τέλος πάντων όλοι οι αστρολόγοι, παιδιά, μιλάνε για έναν Ιούλιο ο οποίος έχει χαρά, έχει εκπλήξεις, έχει ανατροπές αλλά θετικές, έχει κάποιες νέες γνωριμίες που μας πάνε παρακάτω. Είναι ένας μήνας που θα έχουμε, πώς να το πω με απλά λόγια, δεν θα βαρεθούμε, ρε παιδί μου, τον Ιούλιο. Ξεκάθαρα πράγματα. Θα είναι ένας μήνας που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός. Είναι σχεδόν μαγικός. Έτσι τον χαρακτηρίζουν οι αστρολόγοι. Έτσι κι αλλιώς ο Ιούλιος είναι μήνας καλοκαιριού, ξεγνιασιάς και στιγμών που μένουν έτσι αξέχαστες. Αλλά τρία ζώδια ειδικά θα έχουν το πιο ωραίο καλοκαίρι. Λιοντάρια, η ζυγή. Ο Ιούλιος για εσάς φέρνει ισορροπία, χαρά, όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα, οι σχέσεις βελτιώνονται αισθητά, επαγγελματικές ευκαιρίες, εξελίξεις, τα πράγματα κυλούν πιο εύκολα, χαμός. Και ο τοξότης βεβαίως και τα ψάρια. Μια χαρά. Δεν με χαλάει καθόλου εμένα που είμαι ζυγός, έτσι.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Καλό καιρι, παρέα, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρέα διακοπές, το ξέρεις αυτό έτσι, σιγά μη σε αφήσω. Λοιπόν, πάμε να βρούμε μια ωραία ελληνική παραλία, η οποία βρέθηκε στις 100 κορυφαίες παραλίες όλου του πλανήτη. Στη λίστα με τις 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 συγκαταλέγεται η παραλία της Αγίας Άννας στην Άξο. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, τρία κριτήρια για τις καλύτερες παραλίες. Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αυτό επισημαίνει πως η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση τρία κριτήρια. Την τοπική

0: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και χαίρομαι γι' αυτό βεβαίως. Γιατί είναι αυτά τα ωραία τα σχεσικά που μοιραζόμαστε. Είναι αυτά τα οποία μας προβληματίζουν. Εδώ κάνουμε πάρα πολύ καλή παρέα και θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι με όλα αυτά που μας απασχολούν, με όλα αυτά που θέλουμε να συζητήσουμε. Θέλεις λοιπόν να συζητήσουμε πώς μπορούμε να χτίσουμε μια ελευθερία μέσα στην ίδια μας τη σχέση? Το πολύ πολύ μαζί νομίζω το βαριόμαστε όλοι. Αν θέλεις ο άνθρωπός σου να σε ποθεί, να σε επιθυμεί, να σε λακταράει, μην γίνεις η σκιά του. Νομίζω αυτό το λένε όλοι οι ειδικοί. Θα μου πεις και ποιοι είναι οι ειδικοί. Το βλέπεις στην εμπειρία σου, στην πράξη. Δεν μπορείς να κρέμεσαι από το λαιμό του συντρόφου σου. Να έχεις το χώρο σου, να έχεις το χρόνο σου, να έχεις τις δικές σου στιγμές και να είναι επιλογή ο άνθρωπός σου, όχι υποχρέωση.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η οποία έγινε με βάση την ψυχολογία, όταν μιλάμε υπερβολικά για το πρόγραμμά μας και τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και έχουμε πάρα πολλές δουλειές και κρεμότητες και υποχρεώσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τους ψυχολόγους, όταν μιλάμε και αναλύουμε υπερβολικά το πρόγραμμά μας, δηλαδή θέλουμε να δείξουμε στους άλλους ότι είμαστε πάρα πολύ, έτσι, πολύ άσχολοι, δραστηροί, μάλλον προσπαθούμε να πείσουμε εμείς τον εαυτό μας ότι η αξία μας μετριέται με βάση το πόσο γεμάτη είναι η μέρα μας. Το πόσο γεμάτο λοιπόν είναι το πρόγραμμά μας. Αυτό σημαίνει ότι νιώθουμε τύψεις όταν δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, πολλές φορές μας αρέσει αυτό που τρέχουμε και δεν έχουμε σταματημό, γιατί έτσι νιώθουμε χρήσιμοι. Τώρα αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι κάτι βαθιά ριζωμένο, μάλλον από, τι να πω, από παιδική εφηβική ηλικία, δεν ξέρω. Αλλά όντως, αν συνέχεια τρέχεις και το καμαρώνεις κιόλας, κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά. Για να το σκεφτούμε λίγο.

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου και πάμε να παίξουμε ένα πολύ ωραίο αστρολογικό παιχνίδι. Ξέρεις τι θέλουν τα ζώδια για να κολλήσουν μαζί σου? Ο κρυός για να κολλήσει και να ερωτευτεί θέλει το κυνηγητό. Δηλαδή, αν σε θεωρείς δεδομένο δεδομένη, γεια σας, έχει φύγει. Ο Ταύρος πάλι το αντίθετο. Θέλει ασφάλεια, θέλει σταθερότητα. Οι δίδυμοι για να κολλήσουν μαζί σου θέλουν λίγο μυστήριο. Οι καρκίνοι θέλουν πάρα πολύ τρυφερότητα. Τα λιοντάρια, επειδή είναι και λίγο, ξέρεις, είναι αρχική, θέλουν προσοχή, φροντίδα και γενικότερα τα λιοντάρια θέλουν πατ-πατ. Οι παρθένοι για να κολλήσουν μαζί σου θέλουν ασφάλεια και σταθερότητα, ό,τι θέλει δηλαδή και ο Ταύρος. Ο Ζυγός θέλει πάρα πολύ ρομαντισμό, θέλει πάρα πολλά δώρα και θέλει και συνεννόηση, επικοινωνία. Ο Σκορπιός θέλει πάθος, μυστήριο. Ο Τοξότης για να κολλήσει μαζί σου πρέπει να τον έχεις πολύ ελεύθερο. Ο Εγώκερος θέλει αφοσίωση, να τον αγαπάς, να την αγαπάς και να το δείχνεις. Ο Υδροχόος θέλει εξυπνάδα και μυστήριο, ενώ οι Ιχθύς θέλουν σύνδεση και επικοινωνία.

0: 2000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Ετοιμάζω για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

ξανά. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτή τη ώρα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου. Και πάμε να δούμε αν μία μέρα είναι λίγο δύσκολη, αν μία μέρα έχει πάρα πολλές δουλειές και πάρα πολύ τρέξιμο, τι μπορεί πραγματικά να σε ξεκουράσει, να σε ηρεμήσει. Λοιπόν, μπορεί να σε ξεκουράσει, όσο και αν νιώθεις κομμάτια, ο χορός. Το περπάτημα, ιδανικά το περπάτημα στη φύση, μπορείς να μουρμουράς κιόλας. Δηλαδή, λένε οι ψυχολόγοι ότι όταν έχουμε πάρα πολλά νεύρα και πάρα πολλές δουλειές, αν αρχίζουμε και μουρμουράμε έτσι μόνοι μας στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, εγώ το κάνω στο αμάξι, θα νιώσουμε πάρα πολύ καλύτερα. Αν έχουμε κατοικίδιο, εννοείται αγκαλιές και φιλιά και γλύκες με το σκύλο μας, με το γάτο μας, γιατί ηρεμούμε πάρα πολύ. Φυσικά, καλλιεργούμε ευγνωμοσύνη. Όταν έχουμε πάρα πολλές δουλειές και αυτό μας προκαλεί νεύρα, κάνουμε ένα κρύο ντους και περνάνε όλα. Συνειδητές αναπνοές, προσευχή και γράψιμο. Επίσης, το πιο απλό, αν νιώθεις ότι πνίγεσαι, ρίξ' το στον ύπνο και ξεκουράσου.

Παρέουλα είμαστε δύο φορές την εβδομάδα, ίδιες μέρες και ίδιες ώρες. Και να πούμε και ένα ωραίο νέο, το οποίο βέβαια θα ισχύσει από τη νέα σχολική χρονιά. Τέλος τα αναψυκτικά και τα ελλαντικά από τα σχολικά κηλικία. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί επιτέλους τα παιδιά, καλά, όλοι το περάσαμε αυτό, όλο τυρόπιτες τρώγαμε, σοκολάτες, καλά, τι κρουασάν, παιδιά, τι κρουασάν έχω φάει εγώ όταν ήμουν παιδί. Και πολύ σοκολάτα βέβαια, γι' αυτό και τα δόντια μου ήταν ναι, και όχι μόνο, και όχι μόνο. Λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας έθεσε σε ισχύ μια πολύ ωραία υγειονομική διάταξη που επιφέρει ριζικές αλλαγές στα σχολικά κηλικία. Θα εφαρμοστεί πλήρως από το σχολικό έτος 2026-2027, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι πιο αυστηρά τα κριτήρια διατροφής, με οριστική απαγόρευση ανθυγιεινών τροφίμων, όπως είναι τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά. Τι απαγορεύεται? Απαγορεύονται αλλαντικά, κάθε είδους, ζαμπόν, σαλάμι, μπέικον, αναψυκτικά και χυμούς με πολύ ζάχαρη, σοκολάτες, καραμέλες και τσίχλες με ζάχαρη και σφολιάτες, να αυτά έτρωγα, σφολιάτες υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και προϊόντα με τρανς λιπαρά. Τι επιτρέπεται? Φρέσκα, αποξηραμένα φρούτα, φυσική χυμή χωρίς ζάχαρη, γαλακτοκομικά, γάλα, γιαούρτι, σκέτο ή με μέλι και φρούτα και απλά σνακ όπως κουλούρι Θεσσαλονίκης, κριτσίνια, σταφυδόψωμο και τοστ με τυρί και γαλοπούλα. Ακούτε? Ακούτε.

Ελάχιστα λεπτά μας χωρίζουν. Ελάχιστα λεπτά πριν ανοίξω την πόρτα εδώ στο στούντιο και σε αποχαιρετήσω. Φυσικά δεν έχουμε πει ακόμα την σοφία της ημέρας. Να μην φοβάσαι την αλλαγή πορείας, να μην φοβάσαι τα νέα ξεκινήματα. Αυτός ο μήνας, ο Ιούλιος, νομίζω ότι έχει πάρα πολλά από αυτά. Ξεκινήματα, ξεκαθαρίσματα. Θέλω να προσέξεις τον εαυτό σου. Θέλω να μην φοβάσαι να κάνεις το επόμενο βήμα, να δικτυωθείς. Να κάνεις παρέες, να γελάς πιο συχνά, να απολαύσεις τη θάλασσα, έστω και αν δεν έχεις άδεια, έστω και αν δεν έχεις λεφτά για διακοπές. Νομίζω ότι οι μικρές απολαύσεις είναι μπροστά μας, είναι στο μπαλκόνι μας, είναι στην απλή μας, είναι στον ύπνο μας, είναι στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Μπορείς να ζήσεις κάτι διαφορετικό αρκεί να το θέλεις, αρκεί να φύγεις από αυτή την μουρμούρα και από αυτή την γκρίνια που λίγο πολύ όλους μας πιάνει. Να χαμογελάσεις, να έχεις ευγνωμοσύνη, να απολαύσεις το φετινό καλοκαίρι με όποιες συνθήκες, να αγαπάς, να αγαπιέσαι και να επιλέγεις πάντα τη χαρά. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα, ακριβώς ίδιες μέρες και ίδιες ώρες.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά. Tell me why. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

φύγω κι εγώ. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ.

είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμόγελο και θα γίνει σε γέλιο. Εντάξει, το ξέρω τραγουδάω, χαμογέλα φίλε.

0: 2000 FM.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2000 FM.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.